0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέσσα Universal 2,49. Hello, Mas. Όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello, Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσα μου εσπαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ

0: Πρωινή Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στην ουσία, οι πλαστικές σακούλες ανακτώνται σε ποσοστό 8 έως 11% και τελικά οδηγούνται στην ταφή, καθώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Σε μια προσπάθεια να εκτρέψει το υλικό αυτό από τη συγκεκριμένη πορεία, ο ΦΟΤΣΑ καλεί επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, εταιρείες ή τεχνολογικά Ινστιτούτα να προτείνουν λύση στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανοιχτής καινοτομίας Innovation for Society Awards που διοργανώνει το One Stop Liaison Office, ο μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας που λειτουργεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλουμε να πετύχουμε έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο. Το film, όπως λέγεται το υπόλοιμα της πλαστικής σακούλας στον σούπερ μάρκετ, να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το υπόλοιμα που κατευθύνεται στην ταφή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κλάσμα και η λύση θα μπορούσε να είναι είτε να γίνει καύσιμο, είτε να ανακυκλωθεί με χημικό τρόπο, επισημαίνει ο προϊστάμενος αξιοποίησης στερεών αποβλήτων του ΦΟΤΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ερώτημα αν θα ήταν χρήσιμο οι βιοδιασπόμενες σακούλες να αντικαταστήσουν τις πλαστικές, ο ίδιος απαντά θετικά, ιδίως για την περίπτωση της κομποστοποίησης. Άλλωστε, όπως λέει, ο φορέας συστήνει στον κόσμο να απορρίπτει τα οργανικά απόβλητα στους καφέ κάδους μέσα σε βιοδιασπόμενες σακούλες που πραγματικά αποδομούνται, σε αντίθεση με τις πλαστικές που αφήνουν υπολείμματα μικροπλαστικών στο τελικό προϊόν της κομποστοποίησης.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 29 Μαΐου, σαν σήμερα, 1453, τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα χρόνο μετά από συνεχή πολιορκία, η πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών είναι γεγονός. 1922, γεννιέται στη Βράιλα της Ρουμανίας ο Έλληνας συνθέτης Ιάννης Ξενάκης. 1928, ο Fritz von Opel σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων την ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο κατασκευής του. 1982, ο στρατός καταργεί το κούρεμα με την ψηλή. 1985, τραγικά γεγονότα στο Χέιζελ των Βρυξελών. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Juventus Liverpool για το κύπελο πρωταθλητριών, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. 1990, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Έλο μας, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Έλο μας πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: γρήγορα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
2: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νικόλιτς έως το καλοκαίρι του 28. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στο δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον Αντί Μπότι στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βιέγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Σε αγγλικά χέρια κατέληξε και ο δεύτερος ευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος της περίοδου 25-26. Μετά την Aston Villa και το Europa League, η Crystal Palace πανηγύρισε χθες τη νύχτα την κατάκτηση του Conference League.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας της, η οποία επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο strapless φόρεμα του οίκου Versace, μαγνήτησε τα βλέμματα. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή της ρομαντικής κομεντή έγινε στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Los Angeles, με τους δυο τους να τραβούν τα φλάς των φωτογράφων, ποζάροντας χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί. Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, η κρυφή του σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους. Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη μακρόχρονη απουσία του από τη μυθοπλασία μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αποκαλύπτοντας ότι για πολλά χρόνια δεν δεχόταν επαγγελματικές προτάσεις. Αναφερόμενος μάλιστα στον ρόλο του Καλημέρη, τόνισε ότι παρά την επιτυχία που σημείωσε τότε η σειρά, ο ρόλος εν τέλει του έκανε κακό, καθώς έμεινε άνεργος για 2 χρόνια. Για να κάνω μυθοπλασία πρέπει να μου προτείνουν κάτι, δεν μου προτείνετε. Φέτος έχω πολύ καλές προτάσεις, έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν, περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου. Το δέχομαι γιατί αν δεν το δεχθώ θα μείνω τελείως απ' έξω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
6: Από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.

0: 91.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερέα και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερέα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ξεκινούν τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στον αγώνα τους σήμερα. Θα τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη, καλή επιτυχία και να θυμάστε ένα πράγμα. Οι εξετάσεις είναι μόνο μία στιγμή στη διαδρομή σας και δεν είναι το μέτρο της αξίας σας. Οι προσπάθειές σας αξίζουν ήδη πάρα μα πάρα πολλά. Ελενίτσα, καλή επιτυχία στο κορίτσι σου. Σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα, έχουν το άγχος τους, έχουν την αγωνία τους. Αλλά παιδιά, να ξέρατε πόσα όμορφα σας περιμένουν στη ζωή σας. Τίποτα δεν κρίνεται από αυτές τις μέρες. Τίποτα δεν κρίνεται από τη σημερινή μέρα και από αυτές που θα ακολουθήσουν. Όχι, δεν είναι μία μέρα η ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Πάμε να σας καμαρώσω. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Μπείτε σήμερα στο διαδίκτυο, μπείτε στα social media, διότι στην ανάρτησή μου θα δείτε ότι σήμερα κληρώνουμε και δύο βιβλία του Μανώλη του Σαντορινέου, του φίλου μας. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη έκδοση. Πάμε ντουγρού για την τρίτη. Έτσι είμαστε εμείς. Εννοείται, με τόσο κόπο και με τόση δουλειά που έχει κάνει ο Μανώλης ο Σαντορινέος, εννοείται πως θα πήγαινε καλά όλο αυτό. Οπότε αποφάσισε να μας χαρίσει δύο ακόμα βιβλία, δύο βιβλία σε δύο ακροατές μας, ακροατές ή ακροάτριες. Μπείτε λοιπόν σε Instagram και σε Facebook. Γράψτε κάτω από την ανάρτησή μου τη λέξη βιβλίο και θα μπείτε στην κλήρωση, την τρίτη θα γίνει. Θα πάρουμε τηλέφωνο ένα πιτσιρίκι να μας πει δύο νούμερα. Δύο από εσάς λοιπόν θα κερδίσουν αυτό το εκπληκτικό βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινέου, ο οποίος έχει κάνει και προσθήκες. Έχει κάνει προσθήκες στο βιβλίο του, βεβαίως, διότι συνεχώς βελτιώνεται. Είναι το πρώτο έτσι, η πρώτη προσπάθειά του αυτή. Πιστεύω ότι ο Μανώλης θα συνεχίσει με το συγγραφικό του έργο. Λοιπόν, για να δω, για να δω τα πιτσιρίκια. Όπα, πω, να προλάβω τα πιτσιρίκια. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Στα προσχήματα. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και, και τη Μαρία και το Μαράκι. Στην Τρίαντα Φιλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στο Γιαννάκη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου και στην Άντζελα από την Αθήνα. Στο Μανώλη, τη Μαρία, την Παρασκευή και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στη Φωτεινούλα, τη Ζωγράφο, την Εγκαρίτισσα, στη μαμά και στον μπαμπά και στον παππού και στη γιαγιά. Καλημέρα στη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Ταξιδιάρα, την Τζαχπίνα τη Ρινούλα, με τη φωνή τη ραδιοφωνική. Από τώρα φαίνεται το παιδί. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Έμα, καλημέρα Βασιλικούλα, Μαράκη και Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής, οι όμορφες οι κούκλες. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, το Εριετάκι το μικρό, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια τα όμορφα, τα αγοράκια αυτά, της Φέης και του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βαλέρια, του Βαγγέλη και της Ελένης, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς και στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Μπέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Α, γιαγιά, κανονικά αυτό το τριήμερο έπρεπε να είσαι εδώ στην Άξο. Μήπως προλαβαίνεις να έρθεις, γιατί έχουμε αύριο, έχουμε... Ναι. Άντε, άντε, άντε να σε καμαρώσουμε να έρχεσαι πάλι στην Άξο. Γιάννη και Θοδωρή Εφραίμ, καλημέρα, τη Σοφία στα παιδιά. Κωνσταντίνος Μάνος και Ευελίνα Γέρακα, Αττική, καλημέρα και στη γιαγιά Ξανθή και στον παππού Μανώλη, εδώ στο ακροτήρι. Στη Μαρικέτη, στον Ανδρέα, τη Τζίνα στα παιδιά, στο Δημήτρη τη Φελισία, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα τα άλλα διδυμάκια, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και τη Εμμανουέλα. Καλημέρα στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Μελίνα, του Άλεξ, το Γιάννη και το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο, του Γιώργου και της Ειρήνης, το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη και τα δικά μας τα μικράκια εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Φασαριόζος ο Μιχάλης, ο Θοδωρής, άλλη μουσική αυτή. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε σένα Φιλιάνα μου και καλές διαγνώσεις. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Αμέ. Καλώς τον Ανέστη, καλώς την Ανούλα. Καλώς τη Δεσποινούλα, την κυρία Πίτσα, τη Μαργαρίτα, το Δημήτρη. Το Βασίλη, το Θανάση, την Κατερίνα.
1: Θέλω τίποτα καινούριο να πω.
0: Καλημέρα στην Αυστραλία ή μάλλον καλησπέρα στην Αυστραλία και στους ομογενείς μας. Γιώργο, όλα καλά.

Λοιπόν, ναι, τα μηνύματά σας εδώ πέφτουν βροχή. Θα τα προλάβω όλα. Θα τα προλάβω, εννοείται. Βλέπω ότι ήδη υπάρχει ανταπόκριση στις αναρτήσεις. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, που σημαίνει ότι έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινέου. Για με φωτογραφικό υλικό, με πληροφορίες για τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Νάξου. Σπουδαία δουλειά έχει κάνει ο Μανώλης. Για να δω και τη λίστα του για σήμερα. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και Οσίας Υπομονής. Γιορτάζει Θεοδοσία. Γιορτάζει ο Ολυβιανός και η Ολυβία και φυσικά η Υπομονή. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος στη λίστα του μου έχει γράψει δύο εκκλησίες εδώ. Δίνω το παρό. Φαντάζομαι τη μία την ξέρετε όλοι σας. Δεν είναι άλλη από την εκκλησία εδώ στη χώρα της Νάξου, η Αγία Θεοδοσία, σημείο αναφοράς. Αλλά υπάρχει και μία στο Δανακό, η οποία είναι βουλισμένη, από ό,τι μου λέει. Υπάρχει η Αγία Θεοδοσία και στο Δανακό. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά το φίλο μας, ο οποίος χθες με περίμενε με τη λίστα του Ιουνίου. Διότι 29 ο μήνας σήμερα, παιδιά, εμείς θα τα ξαναπούμε τον άλλο μήνα πρώτα ο Θεός. Έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα δεν έχουμε. Πομπές. Οπότε θα τα πούμε την Τρίτη που ο μήνας θα έχει δύο. Θα έχουμε μπει πια για τα καλά στο καλοκαίρι. Και μιας και λέω θα έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, πριν από τις καιρικές συνθήκες, για να τσεκάρω λίγο ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα να τους στείλουμε ευχές. Η Νικολέτα έχει γενέθλια. Ο Σύφης, ο Λευτέρης και ο Κώστας. Χρόνια πολλά και καλά. Καιρικές συνθήκες, για να τσεκάρω. Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 29, βλέπω και είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, μην ξεχνιόμαστε. Βλέπω ότι θα έχουμε βόρειους ανέμους, η έντασή τους μάλιστα θα ενισχυθεί λίγο το βραδάκι, θα έχουμε πεντάρι. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι καθαρός πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Σάββατο, 4 μποφοράκια βοριάς και πάλι, με 27 βαθμούς Κελσίου και επίσης με πεντακάθαρο ουρανό. Την Κυριακή επίσης βλέπω πεντακάθαρο ουρανό, βλέπω δυτικούς ανέμους, νοτιοδυτικούς, 3 και τοπικά 4 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Αναμένεται ίσως, μην το δένετε κόμπο όπως δεν το δέσατε κόμπο και την προηγούμενη φορά που σας το είπα, ίσως τα ξημερώματα της Δευτέρας, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, να ρίξει δύο ψυχάλες, ρε παιδί μου, μπα, δεν το κόβω. Οι άνεμοι θα απνέουν με νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 26 βαθμούς Κελσίου. 29 την Τρίτη, 2 του μήνα. Νότιοι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ. Λέει εδώ πάλι ασθενής βροχή το πρωί, εντάξει, καλά κρασιά. Την Τετάρτη βλέπω αρκετή συννεφιά το πρωί, ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά, με δυτικούς ανέμους, 2 το πολύ 3 μποφόρ και θερμοκρασία στους 30 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, 30. Που η αίσθηση δεν θα είναι και 30 το μεσημέρι. Μα ένα μπανάκι θα το θες από εδώ και πέρα. Στη θάλασσα, καλέ, στη θάλασσα. Άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, παιδιά. Αν και είναι κρύα η θάλασσα ακόμα, είναι παγκοβρέ, καλώ στην Έλλη, καλώ στην Ακαλώστινα. Βροχερά άνω λιώσια, όπα. Βρέχει καλέ εκεί. Τι είναι αυτά τώρα. Εκεί στην Αργυρούπολη, Δέσποινα, για πες μου, πείτε μου, παιδιά, στην Αθήνα, στην Νέα Ιωνία, στη Λαμπρινή, Μαριλού, Γιούλη. Βρέχει, Δηλαδή βρέχει καλά, Έλλη, ή έτσι ψηλό βροχό αυτό.

0: Ναι, μάλιστα δεν γίνεται, είπαμε. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν και ευτυχώς δηλαδή.
1: Καλημέρα Μάντο, καλημέρα Θεία.
0: Α, αυτά δεν αλλάζουν, ευτυχώς που δεν αλλάζουν. Η Ειρηνούλα η χορευταρού. Παιδί μου, το παιδί έχει ραδιοφωνική φωνή, τελείωσε, το έχουμε κλείσει. Θεία, άκουσες. Η Θεία, της βγάζω το καπέλο. Τυπική τυπικότατη, της είπα. Σε ορίζω υπεύθυνη να μου θυμίσεις ότι την Παρασκευή το πρωί πρέπει να κληρώσουμε τα βιβλία του Μανώλη του Σαντορινέου. Πριν μπω στο στούντιο σήμερα μου είχε στείλει μήνυμα με το post-it πάνω στο πληκτρολόγιο. Παρασκευή κλήρωση. Βεβαίως. Α, αυτή είναι μαθήτρια, παιδί μου. Τι ξέρω. Έβγε, παιδί μου, φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Στην Αργυρούπολη λέει πάμε για βροχή, είναι μαύρος ο ουρανός. Οπα, καημένη, τώρα θα περάσει αυτό, θα φύγει. Συννεφάκι. Εμείς εδώ έναν ήλιο σήμερα. Πω.

Λοιπόν, εκεί στο. Σιγά, τα σπάσε όλα στουρνάρα εδώ. Όπα, πληκτρολόγια, αλλού πληκτρολόγια είμαστε. Λοιπόν, εκεί στο Άνω Λιώσχε λέει μπλίγο βρεχή. Δεν είναι πολύ έτσι αυτό η βροχή, δεν είναι. Έλα τώρα, τι θα ρίξει πια. Καλή δύναμη, Έλλη μου. Καλή Παρασκευή να έχεις.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ξέρετε εσείς, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί. Βασικά στάθηκα σε μία είδηση η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρα από τον πόλεμο, ο οποίος δεν την βλέπω την εκεχηρία. Δεν την βλέπω την εκεχηρία, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε εκεί πάλι ντράβαλα. Θα μου πεις πότε σταμάτησαν τα ντράβαλα. Ποτέ. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Όμως, μία από τις ευχάριστες ειδήσεις που τη βλέπω μπροστά μου, ένα 7χρονο κοριτσάκι, η Σοφία, ένα πανέμορφο κοριτσάκι, έτσι κοκκινομάλικο, είναι πρώτη στο... από τον Μπόρο είναι το παιδί, είναι πρώτη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Και είπε ότι το αγαπημένο μου πιόνι, λέει, είναι η Βασίλισσα. Η μαμά του παιδιού, της Σοφίας, λέει πως το πιο σημαντικό στο σκάκι στην αρχή είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς να χάνουν, όχι μόνο πώς να κερδίζουν. Η 7χρονη λοιπόν κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, παρακαλώ, μεταξύ των συνομιλίκων της, που έλαβαν μέρος στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Η Σοφία Καλισκάμη είναι το παιδί, είχε 8 νίκες και μία ισοπαλία. Σύμφωνα με τον προπονητή σκάκι, τον κύριο Παντελή Λικουργιώτη, βγήκε, λέει, πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον. Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό, όταν ήμουν 2 ετών. Άκου τώρα το παιδάκι. Η μαμά μου εξήγησε ότι είναι, τι είναι, και άρχισε να μαθαίνω σκάκι, είπε η Σοφία. Όσο για το αγαπημένο της πιόνι, δεν είναι άλλο από τη Βασίλισσα.
1: Με συναντούσες με στο πλήθος το μισόφο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπε η μαμά, Ναταλία Μίσκο, το όνομά της. Είπε ότι το πιο σημαντικό στο σκάκι και κυρίως στην αρχή είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς να χάνουν. Όχι μόνο πώς να κερδίζουν, αλλά και πώς να, να μαθαίνουν πώς να χάνουν. Μάλιστα το παιδί, η Σοφία ακολουθεί ένα απαιτητικό, λέει, πρόγραμμα 2-3 ώρων προπονήσεων σκάκι καθημερινά, το οποίο συνδυάζει μαζί με το σχολείο. Την πρώτη στιγμή που την είδα, είχε έρθει σε ένα τουρνουά που κάναμε στο Ναύπλιο. Ξεχώρισε για την ευγένειά της, την ωριμότητά της. Είναι πάρα πολύ ωριμό παιδί. Από το πώς μιλούσε, πώς κινούνταν στο χώρο, πόσο συγκεντρωμένη ήταν, είπε ο προπονητής της. Μπράβο, μπράβο στο παιδί. Μπράβο και στους γονείς, μπράβο στην οικογένεια. Τι όμορφες ειδήσεις είναι αυτές. Όχι, κρατάω από χθες που μίλησα με τον Χρήστο τον Ντατσιόπουλο, παιδιά. Με συγκίνησε απίστευτα αυτό το παλικάρι από την Κατερίνη, το οποίο αύριο θα είναι στην Άξο, να θυμίσω, για την ημερίδα που θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο της Νάξου. Έτσι, brain on brain. Τα είπαμε χθες, υπάρχουν και στο διαδίκτυο, υπάρχουν στο Naxos Press. Αυτά που μας είπε και ο Χρήστος και η κυρία Γκοβάτσου. Πολύ σημαντική η μερίδα γόνης και παιδιά, πηγαίνετε παρακαλώ πολύ.
2: Μαύρο κρασί και καυστική στέρνη ποτάσα. Και δεν ανέχνεα εσύ το έχεις διαλέξει.
0: Πού είσαι, Έλλη, δεν μιλάμε έτσι. Τα μαθαίνω όλα.
2: Όταν γυρίσεις
0: σε περιμένει πώς και πώς η κουμπάρα σου.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα στείλω μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα στείλω μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας. Καλή δύναμη, παιδιά. Τώρα που αρχίζει να κάνει και ζέστη, είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους. Οπότε και εμείς να βάλουμε το χεράκι μας να τα βοηθήσουμε, έτσι. Μην πετάμε τα σκουπίδια μας δεξιά και αριστερά. Έλα, γιατί εκνευρίζομαι με αυτή τη λογική. Λοιπόν, σεβόμαστε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να κρατάμε όσο γίνεται πιο καθαρή, πιο καθαρό τον τόπο. Να στείλω μεγάλη καλημέρα στα παιδιά του Χιτά Πάνω, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εννοείται στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στους οδηγούς των βαν. Γενικά σε όλους όσοι είστε στο δρόμο. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, έχουμε κίνηση πολύ, το ξέρετε, το βλέπετε. Και βέβαια, πολύ μεγάλη καλημέρα να στείλω σε όλους, στα παιδιά του ΔΔΕ, στις κυρίες μου, στη μαμά Ελένη, στο φιλό της, στην κυρία Μαρούσα, την κυρία Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, Κυριακή, την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, την κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα, τον Νικολετάκη από τη Σύρο, την κυρία Πίτσα, την κυρία Φιλιό, την κυρία Ρίνα, την κυρία Ματούλα και τις κυρίες στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Κυρία Ρούλα, κυρία Μαρία, κυρία Θεόνη,

Ναι, εντάξει. Κλασικά εικονογραφημένα. Είναι αυτό που έλεγα. Καλώ τον Νίκο, το φίλο μου. Μου λέει ο Νίκο, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει. Τώρα λέει, πέρασα λίγο πίσω από το γήπεδο. Ναι, εντάξει. Δεν είμαστε. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Έχει, λέει, σκουπίδια εκεί, σκουπίδια πεταμένα. Στο μη φανταστείτε στου κάδου και γεμάτη κάδι κτλ. Εντάξει, παιδιά, μην είμαστε συνέχεια. Α, ο Δήμο, ο Δήμο, ο Δήμο. Για να προσέχουμε λιγάκι, παρακαλώ πολύ. Για να προσέχουμε λίγο. Καταρχά, τα σκουπίδια τα πετάμε μέσα στον κάδο. Η κάδη απορριμμάτων είναι για αυτή τη δουλειά. Ε? Γι' αυτό είναι εκεί. Για να πετάμε τα σκουπίδια μέσα στον κάδο. Και τώρα που αρχίζουμε να έχουμε κόσμο, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει, το νησί έχει πολύ κόσμο ήδη. Να θυμίσω ότι από σήμερα κλείνει και η παραλιακή κάτω πεζοδρομείται. Θα σα τα πω στη συνέχεια, γιατί δεν τα γνωστά τέλος πάντων που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Φέτος πιο νωρίς, προφανώς επειδή έχουμε και πολύ κόσμο ήδη. Προφανώς και επειδή έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, επειδή τώρα θα έχουμε και περισσότερο κόσμο και τα παιδιά της καθαριότητας θα έχουν μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, προσέχουμε λίγο περισσότερο, παρακαλώ πολύ. Κρατάς ένα κουτάκι από ένα αναψυκτικό. Ψάξε να βρεις ένα κάδο να το πετάξεις μέσα. Δηλαδή, θα τον βρεις. Κράτα το μέχρι να βρεις κάδο. Κράτα το. Δεν είναι ανάγκη να το πετάξεις δεξιά και αριστερά. Τρως το σουβλάκι σου έξω, σε ένα παγκάκι. Ξέρω εγώ, παίρνεις το σουβλάκι σου, πας ένα παγκάκι και το τρως. Γιατί το έχω δει αυτό να γίνεται, γι' αυτό το αναφέρω. Και φεύγεις και το παγκάκι είναι γεμάτο με χαρτιά. Όχι, όχι. Δεν είναι πολιτισμός αυτός. Προσέχουμε, προσέχουμε πάρα πολύ. Σεβόμαστε, σεβασμός. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν.

Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. 29 Μαΐου, παιδιά, επίσης πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή. Πάμε στο 1328, να ξεκινήσω από εκεί. Ο Φίλιππος ο Έκτος στέφεται βασιλιάς της Γαλλίας. 1453. Πολύ σημαντική ημέρα. Άλλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μωάμεθ το Β' καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 53 ημερών, δίνοντας τέλος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 29 Μαΐου 1453, η άλωση της πόλης. Το 1660 ο Κάρολος ο Β' αποκαθίσταται στο θρόνο της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας. Το 1886 ο φαρμακοποιός John Stith Pemberton βάζει την πρώτη του διαφήμιση για την Coca-Cola, η οποία εμφανίζεται στην Atlanta Journal. 1906, ελληνικό σώμα Μακεδονομάχων αντιμετωπίζει πολλαπλάσια δύναμη Οθωμανών στα Ασπρόγια Φλόρινας. Το 1914 το υπεροκεάνιο αυτοκράτηρα της Ιρλανδίας βυθίζεται στον κόλπο του Αγίου Λαβρεντίου με απολογισμό 1102 νεκρούς. Το 1919 ο Άρθουρ Στάνλι Έντιγκτον επιβεβαιώνει κατά την έκλειψη ηλίου της 29ης Μαΐου 1919 τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Άινστάιν. Το 1931 ο Αμερικανός πολίτης Μίκελ Σκύρου εκτελείται από Ιταλικό στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα λόγω της πρόθεσής του να δολοφονήσει τον Μπενίτο Μουσολίνι. Το 1953 ο Έντμουντ Χίλαρη και ο Σέρπα Τέτσινγκ Μοργκέι γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που φτάνουν στην κορυφή του Έβερεστ. Ναι, το 1985 39 οπαδοί σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται σε επεισόδια στις Κερκίδες πριν από την έναρξη του τελικού ποδοσφαίρου του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης μεταξύ της Λίβερπουλ και της Γιουβέντους στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών. 2024 ο Ολυμπιακός κατακτά το UEFA Europa Conference League. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Θα δούμε και σε λίγο και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Όμως, είμαστε ήδη στα σχεδόν 3 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Ποιοι είναι οι καλύτεροι? Έλα, τους ξέρετε τώρα. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Των Αγίων της γης, ώρα της και ώρα του. Μιλενάξου, κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου, τα καλύτερα παιδιά της Νάξου.

0: ήθελε να σας πάω ένα ταξίδι αφού το θέλετε. Λίγο πριν από τις διαφημίσεις μας. Ένα ταξίδι λοιπόν, αφού το θέλετε, να κι εγώ. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Μην ξεχνάτε, μπείτε στο Facebook, μπείτε στο Instagram, πληκτρολογήστε κάτω από την ανάρτησή μου. Και στα δύο, και στο Instagram και στο Facebook, τη λέξη βιβλίο. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από ένα βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινέου. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου.
1: Μες στην ανάψω και πριν τα κύματα μετρήσω οι δάπηκες.
0: Bonjour, nona. Bonjour, ça va bien?

για φροντίδα. Λοιπόν, να ξέρετε, τα μηνύματά σας τα διαβάζω. Μην μου στενεχωριέστε αν δεν απαντώ, έτσι. Δεν είναι, δεν έχω, προλαβαίνω αυτό. Αλλά τα διαβάζω, να το ξέρετε αυτό, να το ξέρετε. Κάτσε να δω λίγο και Instagram, έχω και Viber εδώ, έχω χαμός γίνεται. Χαμός. Με λένε και χταπόδι. Περιμένετε λίγο, περιμένετε για να τσεκάρω. Να την Ειρηνούλα, να! Κατερινούλα, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Βασιλικούλα, καλημέρα, καλώς την. Χαμός, παιδί μου, να τους ο Πάνος. Καλημέρα και σε σένα, Πάνο.

0: κουβαλάω. Και κουβαλάω την ευτυχία σε μια βαλίτσα. Τα έχουμε πει, η ευτυχία χωράει παντού. Αρκεί να μην ξεχάσεις να την πάρεις μαζί σου. Μην ξεχάσεις όπου και να πας να πάρεις την ευτυχία μαζί σου. Το χαμόγελό σου, την ευτυχία σου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να πάμε λίγο στο να γυρίσουμε, να συνεχίζουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να πάμε όμως και στα υπόλοιπα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Καλοκαίρι, καλοκαιράκι, παιδιά. Με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Επιστρέφουμε λοιπόν στα 36 λεπτά μετά το και μισή, το ακριβώς της ώρας, 6 λεπτά μετά το και μισή. Μάντος Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 10. Έλα να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το αφήσαμε. Ελπίζω να έχετε πάει στο φούρνο Λαγογιάννη, να έχετε πάρει ήδη το καφεδάκι σας. Ελπίζω να έχετε φάει κάτι τις 10. Έλα να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το αφήσαμε. Ελπίζω να έχετε πάει στο φούρνο Λαγογιάννη, να έχετε πάρει ήδη το καφεδάκι σας.

Μπουκιά και συγχώριον. Εκείνα τα κουλουράκια, τα λαδιού είναι υπέροχα, παιδιά, να τα δοκιμάσετε, και τα πορτοκαλιού είναι πάρα πολύ ωραία, και τα άλλα τα βανί, όλα τα κουλουράκια, αλλά ξεχωρίζω για κάποιο λόγο, έχει να κάνει με την, εντάξει, είναι υποκειμενικό, τα λαδιού, για πάρτε τα, δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε, παρακαλώ πολύ. Ή αλλιώς ένα κρουασάν, κλασική αξία, κρουασάν από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα, καλό στη Νικούλα, καλό τριήμερο Νικούλα μου. Φούρνος Λαγογιάννη, εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Φούρνος Λαγογιάννη και στις Τρίποδες. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και φροντίζουμε όταν πηγαίνει κάποιος για μπάνιο και βγαίνει από τη θάλασσα και πεινάει να έχει κάτι κοντά του, αλλά να είναι και ποιοτικό και γευστικό και ούτω καθεξής, ανοίξαμε και στην πλάκα τη μαγική αυλή. Εκεί να δεις πρωινά, εκεί να δεις εδέσματα, εκεί να δεις σοκολάτες, εδώ να δεις τον Νίκο που μου στείλε φωτογραφία. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Διαφορετικά. 2 σακουλάκια, διαφορετικά πράγματα μέσα. Σαντουιτσάκια πάλι σήμερα, με ζαμπονάκι και τυράκι. Με τυροπιτούλες, τυροπιτάκια μικρά. Αυτά τα κουρού, τα ωραία, τα αυτά. Και είναι και δεν είναι ολικής, βλέπω σήμερα, δεν κανένα από, είναι κανονικά. Σήμερα ξύπνησες με όρεξη, Νίκο μου, και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, Φούρνος Λαγογιάννη, τι να λέμε τώρα, τα ξέρετε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχετε γευτεί τα προϊόντα του Φούρνου Λαγογιάννη και ξέρετε περί τίνος πρόκειται.

Να ξεκινήσω από το 1903, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άγγλος ηθοποιός Bob Hope. Τα άγρια πέλαγα. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Υπηρέτησε ως 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιανουάριο του 1961 μέχρι τη δολοφονία του τον Νοέμβριο του 1963. Ιάννης Ξενάκης, Ιάννης, Έλληνας συνθέτης και αρχιτέκτονας. Ο Θανάσης ο Βέγκος, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα. Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, κωμικός ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Σκηνοθέτης και ιδρυτής της εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών Θουβού Ταινίες Γέλιου. Ο Κώστας ο Καζάκος, επίσης Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, γεννήθηκε το 1935. Σαν σήμερα γεννήθηκε, το αφήνω για το τέλος. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιγνάσιος Κόκο, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, το 1985. Και κάτι που άφησα για το τέλος.

Λοιπόν, έχω αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου για να τιμήσω και το Θανάση Βέγκο. Χρόνια πολλά, Μαρίνο, χρόνια πολλά. Καλώς τον, το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Ξεφτέρης μάλλον δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, γιατί δεν βλέπω μήνυμα, για να τσεκάρω ξανά, να μην κάνω κανένα λάθος.

0: Μάλιστα, Σελήνη και Άστρα, Βασίλης Παπακωνσταντίνου από τα παλιά τα όμορφα.
1: Έχα ένα βαθμό στο βιτριόλι. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει, κύριε.
2: Άμα πονάει κανείς τι κάνει.
1: Αναλόγως τον πόνο.
2: Όχι, έπα.
1: Και πονάς, ε.
2: Πονά πού. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ.
1: Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα.
2: Κάνε μου κάτι να ησυχάσω.
1: Ένιω, στο σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
0: Συνοπτικές διαδικασίες.
2: Γρήγορα, κύριε Παπακόπιν, γρήγορα.
1: Δεν μου λες, τα ξινά σ' αρέσουν.
2: Βρε, βάλε ό,τι να δει το.
1: Ναι, όχι, γιατί άμα δεν σ' αρέσουν, στο φτιάχνω κι αρμυρό εγώ. Τι με νοιάζει μέσα. Αυτό το μπουκάλι πρώτη φορά το βλέπω στα μάτια μου. Για να δούμε τι κάνει. Δεν μου λες, παιδάκια έχεις.
2: 11.
1: Ναι. Το μεγαλύτερο αγόρι πόσο χρονών είναι.
2: 21.
1: Α, εντάξει. Θα δουλέψεις και θα ανατρέψεις τα υπόλοιπα.
2: Έτοιμο είναι, φέρτο.
1: Έτοιμο είναι.
2: Φέρτο.
1: Τι εδώ, θα το πιεις.
2: Ναι.
1: Εδώ.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω να πας στο σπιτάκι σου να φιλείς τη γυναικούλα σου, τα παιδάκια σου. Φάρμακο είναι αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ωραία, φέρτο να το πάρω τώρα, έλα.
1: Θέλετε να το πιεις εδώ.
2: Ναι.
1: Επιμένει.
2: Ναι.
1: Ορίστε, κοπάνα του.
0: Γούρλωσε τα μάτια ο άνθρωπος.
1: Μέγας είσαι, κύριε. Άνθρωπος ήρθε με το σκλέτα.
0: Σκλέτα έφυγε. Θανάσης Βέγκος, απίστευτος από την εμβληματική ταινία. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Και συνεχίζω. Σας είπα ότι άφησα και κάτι ακόμα για το τέλος. 1966, σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια Μελίνα Κανά. Μιλώ για σένα.

0: μισώ.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, παιδιά. Για να συνεχίσουμε να κλείσουμε την ενότητα. Για να δούμε ποιοι έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Μία μέρα σαν τη σημερινή. Ερίκος ο δεύτερος βασιλιάς της Καστήλης, 1379. Συνεχίζω και πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Λεβίδης. Έλαβε μάλιστα και την γαλλική υπηκότητα ο Λεβίδης. Έφυγε από τη ζωή το 1951. Πέτρος Λοχαΐτης, Έλληνας ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή το 1976. Ο Γεώργιος Βογιατζής, Έλληνας πολιτικός. Έφυγε το 2003. Αργεντίνος ποδοσφαιριστής ο Μπρούνο Πεζάολα, έφυγε το 2015. Έκανε καριέρα, λέει, στην Ιταλία και προπονητής ποδοσφαίρου ο Πεζάολα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, διετέλεσε μεταξύ άλλων πρωθυπουργός της Ελλάδας, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ιδρυτής και πρόεδρος του κόμματος Φιλελευθέρων και ούτω καθεξής.

να κλείσουμε την ενότητα, σας λέω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Σινάνης, Έλληνας πολιτικός, το 2021. Και τέλος, το 2022, έφυγε από τη ζωή ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής, Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Δεν ήταν άλλος από τον Δάκη.

πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν να μας κλέβει τις στιγμές. Σε κανέναν δεν πρέπει να το επιτρέπουμε αυτό. Με τον τρόπο μας μπορούμε να το αποτρέψουμε. Ευγενικά και όμορφο, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν να μας κλέβει στιγμές. Όχι. Να μην μας ξανακλέψουν τη στιγμή. Πολύ καλά τα λέει, τα έλεγε ο Δάκης. Είμαστε ήδη στα 50 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να θυμίσω ότι τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές θα τις βρείτε φυσικά στη Μήλε της Νάξου. Φυσικά στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Τις καλύτερες, τις πιο αξιόπιστες από τις καλύτερες μάρκες. Τι να σας πω τώρα, να μιλήσω για τη Μήλε. Τι να πω για τη Μήλε, την ξέρετε όλοι. Sharp, Liebherr. Τι να πω, τι να πρωτοπώ, σου λέει ψυγείο, λέει 10 χρόνια εγγύηση. Έμα τώρα, συγγνώμη κιόλας. Όταν παίρνεις ψυγείο και έχει 10 χρόνια εγγύηση, καταλαβαίνεις ότι παίρνεις ψυγείο που το παντρεύεσαι για μια ζωή. Ειλικρινά σας προκαλώ, γιατί κάθε μέρα που μπαίνω στο κατάστημα, γιατί κάθε μέρα μπαίνω στο κατάστημα, βλέπω και κάτι διαφορετικό, μια καινούργια προσθήκη, ένα καινούργιο προϊόν. Που θα είναι όλα ένα και ένα, παιδιά, δεν το συζητάμε. Ό,τι μπαίνει στη Μήλε, στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, είναι διαλεγμένο, δηλαδή δεν είναι τώρα να μπαίνει μέσα και να βρίσκεις πράγματα δεύτερης ποιότητας. Όχι, όχι. Οι τιμές είναι καταπληκτικές και βέβαια η εξυπηρέτηση των παιδιών μοναδική. Όχι μόνο γιατί είναι χαμογελαστά και υπέροχα τα παιδιά, όχι μόνο για αυτό το λόγο. Είναι γιατί τα καταφέρνουν πολύ καλά, έχουν πλέον την εμπειρία. Να βγάζουν την ακτινογραφία σου. Δηλαδή να σε ψάχνουν. Να σε ψάχνουν για να καταλάβουν τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τι είναι αυτό με το οποίο θα σε προμηθεύσουν και θα μείνεις απόλυτα ικανοποιημένος. Θα το πας στο σπίτι σου, είτε είναι κουζίνα, είτε είναι ψυγείο, είτε είναι πλυντήριο, είτε είναι air condition, είτε είναι αφιγραντήρας, είτε είναι ό,τι και να είναι. Θα ξέρουν τα παιδιά ότι η αγορά που έκανες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Όχι κάτι παραπάνω και τίποτα λιγότερο, εννοείται. Μήλε Νάξου, εδώ στην Οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιό μας. Ή μάλλον το στούντιό μας είναι πάνω από τη Μήλε. Άντε να βγείτε μια βόλτα να μου πείτε και μια καλημέρα. Άντε μπράβο, άντε μπράβο, άντε, άντε. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε πάρα πολύ λίγο. Έχω ενθουσιαστεί, ξαναλέω, με το κοριτσάκι το 7χρονο που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο σκάκι. Ένας χαμός στη Μέση Ανατολή, παιδιά, γίνεται πραγματικά χαμός στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε μέρα που ξυπνάς βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Πύραυλος, λέει, της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο Canaveral. Υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο με την πύρινη σφαίρα να τον καταπίνει. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται να ξαναχτιστεί, δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος. Ασφαλές όλο το προσωπικό σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. Μέση Ανατολή, τι να περιγράψω για τη Μέση Ανατολή. Λέω, αυτό το βίντεο με την έκρηξη στον πύραυλο είναι πω, Παναγία μου.

Α, μάλιστα. Οι Αθηναίοι ξεκίνησαν την έξοδο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σχεδόν γεμάτα φεύγουν τα πλοία. Βλέπω και μια φωτογραφία εδώ στο διαδίκτυο μπροστά από το πλοίο, από τον Blue Star Παρός. Ή Πάτμος είναι αυτό, για κάτσε. Το Πάτμος είναι. Σχεδόν γεμάτα λοιπόν τα πλοία. Άντε, όπου και να πάτε να περάσετε όμορφα και να προσέχετε βεβαίως. Δεν θα την αποφύγω τη Μέση Ανατολή. Τη μία στιγμή εκεχηρία, την άλλη πόλεμος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Περνάνε την αστυνομία. Πάντως, έχω μπροστά μου μια ανάλυση του BBC. Η τελευταία ενημέρωση από το Λευκό Οίκο αναφέρει ότι οι διαπραγματευτές, λέει, και από τις δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, ώστε να υπάρξει περιθώριο για περαιτέρω συνομιλίες. Πόσα θα πούνε μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ, διότι πού πας χωρίς την έγκριση του Τραμπ. Από την πλευρά του το Ιράν δεν υπάρχει. Από την πλευρά του Ιράν δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση. Αυτή η εξέλιξη έρχεται στο τέλος μιας εβδομάδας που δοκίμασε την εκεχηρία, η οποία, να θυμίσουμε, ότι τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, έχει διαρκέσει σημαντικά περισσότερο από την ενεργή φάση των εχθροπραξιών που προηγήθηκε. Πάντως, το Ιράν απάντησε στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, τα οποία, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, περιλάμβαναν στόχο που χαρακτηρίστηκε ως ground control site στο νότιο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, με προειδοποίηση ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη. Κατά τα άλλα, έχουμε εκεχηρία, έτσι. Είναι εκεχηρία. Αυτό είναι εκεχηρία. Αλλά τα πλήγματα. Το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανική αεροπορική βάση χωρίς να διευκρινίσει πια. Και ούτω καθεξής δεν συμμαζεύεται. Α, να πούμε επίσης ότι χθες οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 5 ιρανικά ντρόουν που αποτελούσαν απειλή γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η ναυσιπλοεία, η εμπορική και η στρατιωτική παραμένει στο επίκεντρο της έντασης. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να θεωρεί ότι αυτού του είδους οι περιορισμένες ανταλλαγές πυρών συνιστούν επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Λοιπόν, που καταλήγουμε, διπλωματικά διέξοδα και κατέρωθεν εσωτερικές πιέσεις. Και το πετρέλαιο ανεβαίνει, έξω και η βενζίνη. Για τις πανελλαδικές το είπαμε το πρωί, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα παιδιά. Σήμερα ξεκινάνε με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις 8.30 ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή δύναμη, παιδιά. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, λοιπόν, η αφετηρία των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ανεξαρτήτως προσανατολισμού, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της διαδικασίας. Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ασκήσεις κατανόησης, γλωσσικής επεξεργασίας κειμένων και στην παραγωγή γραπτού λόγου, με την έκθεση να παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Παίρνουν σειρά στη συνέχεια οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι το Σάββατο αύριο εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή δύναμη, παιδιά! Να, έχω εδώ και την άποψη, την τοποθέτηση μιας ψυχολόγου της κυρίας Αργυρίου. Οι πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Θέλω όμως να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, σωστό, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, παιδιά. Η προσπάθεια που έχετε καταβάλει μέχρι και αυτή την ώρα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Μη μασάτε, μπείτε δυνατά στο εξεταστικό κέντρο και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, να ξέρετε, όλα ξεκινούν τώρα. Ήδη η προσπάθειά σας αξίζει πάρα πολλά.

0: Λοιπόν, μία ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, γιατί σήμερα ξεκινάει. Ανοίγουν οι εργασίες του στη Ρόδο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια κορυφαία διοργάνωση που φέρνει στο νησί της Ρόδου την αυτοδιοικητική ηγεσία των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφει λοιπόν ο κύριος Χατζημάρκος, από χθες το βράδυ, κατά την υποδοχή των Ευρωπαίων συναδέλφων και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλίμα επιβεβαίωσε τη στενή μας συνεργασία, την κατανόηση και την κοινή μας προσήλωση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα λοιπόν ενώνουμε τις φωνές μας, συζητάμε, διεκδικούμε και συνδιαμορφώνουμε τον επόμενο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2028-2034 με στόχο απλούστερες διαδικασίες, υψηλότερη αποτελεσματικότητα και ισχυρότερη περιφερειακή ανάπτυξη, με την αυτοδιοίκηση σταθερά στην καρδιά των αποφάσεων και της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων που δίνουν απαντήσεις σε προκλήσεις και αγωνίες των τοπικών κοινωνιών της. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε τώρα, και αυτό θα γίνει μόνο με συμμαχίες και σεβασμό του ενός προς τον άλλο. Και με σεβασμό σε αυτές τις κλασικές πανανθρώπινες αξίες που έκαναν την Ενωμένη Ευρώπη καταφύγιο όσων αναζητούν ευκαιρίες και δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά γράφει ο κ. Χατζημάρκος στη Ρόδο, επαναλαμβάνω. Αυτές οι εργασίες, αυτό το meeting, έτσι, με αυτοδιοικητικούς δημάρχους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας φυσικά και της Ελλάδας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια, εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

λοιπόν, που λέτε τρία λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, πάντα κοντά σας, καθημερινά κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εννοείται, η μουσική βοηθά πάντα. Είτε είσαι στο αυτοκίνητο, είτε είσαι στο σπίτι, είτε είσαι στη δουλειά σου. Καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα την πόρτα της δουλειάς σας και μπήκατε μέσα 9 και 3 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη να έχετε, παιδιά. Τριήμερο μπροστά μας για κόσμο και κοσμάκι. Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, ε? Να το θυμάστε, να το θυμάστε. Παρανάψουμε και κανένα κεράκι, ε? Πρώτα ο Θεός, την Τρίτη θα τα ξαναπούμε. Καλώς την κυρία Ρούλα, καλημέρα. Της είπα εγώ νωρίς της κυρίας Ρούλας καλημέρα. Αλλά της ξαναλέω τώρα και στην κυρία Θεόνη και στην κυρία Μαρία και σε όλους τους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Καλημέρα στο... καλησπέρα στη Μάρο, τη φίλη μου στο Σικάγο. Σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ηρώ. Βοηθάει η τεχνολογία και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά αυτού εδώ του πλανήτη. Έχουνε ίντερνετ οι εξωγήινοι, γιατί ο Τραμπ επιμένει, η Αμερική μάλλον επιμένει, ότι έχουμε, λέει, υπάρχουν εξωγήινοι, λέει, έχουμε αυτά, ναι. Εγώ το ξέρω, είμαι σίγουρη, έχω δει πάρα πολλούς στον δρόμο. Ναι. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, γρήγορα. Ξεκινώ με την καθημερινή σκιάχκα λίγο, που λένε και στο χωριό μου, σκιάχκα. Βλέπω τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου, φάτσα κάρτα, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το θέμα, δεν νομίζω ότι έχετε καμία αμφιβολία, ε, δεν νομίζω. Δύο πραγματεύσεις και πύραυλοι. Από την αρχή της νέας θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για πλήγματα σε συνολικά 7 χώρες και έχει απειλήσει άλλες 7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται ξανά σε θέση επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Αμερικανοί έπληξαν εγκαταστάσεις στο λιμάνι εκεί σαν αυτό και η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο εναντίον αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Αυτά, παιδί μου, κατά τα άλλα, είπαμε, έχουμε και χειρία. Συνεχίζουμε την καθημερινή όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Μάλιστα, σε διαβήματα μάλλον προς το Κίεβο για την υπόθεση του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες διαζώσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον Ουκρανό ομολογό του, που βρέθηκαν στη Λεμεσό για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβημα λοιπόν για το γνωστό ντρόουν, θυμάστε, που βρέθηκε στη Λευκάδα και που ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα, γιατί το βρήκαν ψαράδες. Θυμάστε, ε? Το οποίο είχε μέσα και τι δεν είχε. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές επίσης. Όντως, είναι σαν τον Ένφια. Οι πανελλαδικές λίγο περισσότερο. Ένα θέμα που φιλοξενείται ακόμα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Η πρώτη εξαγγελία, λέει, για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 1978 από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας, τον Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Ακολούθησαν πολλές ακόμα, ωστόσο, όσες φορές έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης, τελικά ήταν μόνο στην ονομασία των εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα, που σήμερα αρχίζει η διαδικασία, έτσι, αποδεικνύονται κρατές εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, ενώ και η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου είναι μία ακόμα διακήρυξη που έχει διατυπωθεί από κόμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Μελέτες έχουμε κάνει για όλα αυτά. Αυτή είναι η απορία. Μελέτες, άμα δεν έχεις μελέτη, πού πας? Μια μελέτη σε ένα συρτάρι, 50 χρόνια. Σαν τα έργα υποδομής. Ορίστε ένα επίσης ενδιαφέρον θέμα εδώ στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής, και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία.
6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό στην υγεία όσων δεν κλείνουν μάτι είναι γνωστό παλαιόθεν. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6,4 μέχρι 7,8 ώρες. Ενώ, όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο, τα ακούτε εσείς οι άντρες, από τους άνδρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Διότι εμείς οι γυναίκες, τέλος πάντων, κουραζόμαστε και περισσότερο. Θα το πάω και παραπέρα, άμα αφήσετε. Θα το πάω και παραπέρα. Όχι, θα το πάω και παραπέρα, μη με προκαλείτε. Οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άντρες. Υπάρχει λόγος για να ξεκουραστούν, γιατί...

Μα δεν έχω δίκιο, Γιούλη μου, δεν έχω δίκιο. Δεν έχω, χίλια δίκια έχω. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό λέει: οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο. Έρευνα, παιδί μου, έχει γίνει έρευνα. Οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άντρες. Διότι, να, γι' αυτό. Άκου γιατί.

Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, έτσι. Από το θέμα αυτό λέει ο πολύς ο ύπνος βλάπτει την υγεία, αλλά οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άντρες. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Έμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που λέτε, συνεχίζω να πάω παρακάτω, να πάω. Κάτσε να δω που θα σας πάω, έτσι να έχουμε κάτι ευχάριστο καλοκαιρινό, για να σας πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, που είναι αυτό των νέων. Κατρινούλα, καλημέρα. Αλτσχάιμερ, έξι κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μέσω της πλατφόρμας του MyProperty καλύπτεται ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά ομοίρους τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες της εφορίας. Τι είναι αυτό? Α, walking football, στο οποίο λέει δεν επιτρέπεται το τρέξιμο, παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Είναι παλέμαχη νομίζω είναι. Σε κάθε περίπτωση ωραίο αυτό που βλέπω. Donald Trump. Τι δείχνει το check-up των 80 ετών. Είναι 80 ο Donald, είναι 80, έχει φτάσει τα 80. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και τα κύματα γελούσαν με τα δικά μας τα φιλιά. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο και σας λέω, σας μεταφέρω τα της απογευματινής. Επιστροφές μέχρι 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 11 Labs για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η τεχνητή νοημοσύνη, λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αποκτούν φωνή το gov.gr και το Visit Greece. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών από σήμερα που ξεκινούν τα παιδιά και το συνέδριο για τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, όλα τα βλέμματα στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Το θέμα αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι αποκαλύπτεται για την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Λοιπόν, συνεχίζω και πάω εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Διαβάζω επίσης πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη. Μαζί του η δικαστής της Χρυσής Αυγής, Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Θα πάω στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη σε λίγο. Αλλά ταυτόχρονα και σε μια μαγική αυλή, αυτή που ξέρουμε που βρίσκεται εδώ στην Άξο, είναι στην Πλάκα, στο φούρνο Λαγογιάννη. Πάω εφημερίδα των συντακτών. Όχι, πάω ριζοσπάστη. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Πέρασα μια μέρα δίχως τελειωμό. Ελεύθερος τύπος. Μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και Δημοτικό Φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. ΤΑΠ. Κάτσε τον ένφια, ρε παιδί μου, αλλά θα τον παίρνεις μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Πώς κάνεις έτσι, σώπα τώρα, είναι στο τραπέζι και η παράταση του Fuel Pass, παιδιά, ναι. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους και μεταφέρει εφόδια. Ωραίο. Η μέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο ΠΑΣΟΚ, επιστροφή στο παρελθόν το ΕΛΑΣ, επίθεση Καριστιανού ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους και κοντά σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν.

Λοιπόν, 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να ρίξω μια ματιά έτσι γρήγορα γρήγορα και να κατηφορήσουμε στα δικά μας παιδιά, έτσι. Συνταγή σοκ λέει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό με φόρους στα κλειστά και μείωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης. Συνταγή σοκ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχα καιρό να το δω αυτό.

Εκτιμά, λέει, ότι το πρόβλημα δεν προέρχεται κατά βάση από την ανισορροπία προσφοράς ζήτησης κατοικιών, αλλά από την ανισοκατανομή των διαθέσιμων ακινήτων ανά την επικράτεια. Οι τεχνοκράτες λοιπόν του Ταμείου πάνε απευθείας στο ψητό, δηλαδή στη σύσταση σκληρών μέτρων, ως αντικίνητρο στη διατήρηση κλειστών κατοικιών από τους ιδιοκτήτες. Πρακτικά, εισηγείται μεταξύ άλλων την εφαρμογή μοντέλων που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, με την πρόβλεψη κλιμακωτών φόρων στα αναξιοποίητα ακίνητα, ενώ ως τυράκι στους ιδιοκτήτες συστήνει τη μείωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης. Προφανές είναι ότι για μια ακόμα φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιδεικνύει παντελή άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, τώρα ελληνική πραγματικότητα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εδώ δεν ξέρουν οι δικοί μας οι κυβερνητικοί τι γίνεται στην επαρχία και την νησιωτικότητα. Τι είναι, πώς παίζει αυτό, πώς παίζει. Πώς παίζει αυτό. Και μαζί λεβάνε γνωστοί. Α, και μια σκουλικαντέρα ραντάρ. Με λορτές κουμπαρί. Και πάνω που η σχέση μας πήγαινε κανόνι. Πέτας μια φράση. Λέει κακή λέξη εδώ ο Λάκης. Μόνη και πράσινα άλογα.

0: πεζοδρόμιου. Δεν είμαι κανένας Γάλλος, καμιά δεμένη μόνη της. Αν δεν υπάρχει άλλος.
1: Σας έχω πει το διάλογο με έναν με ένα Κυκλαδίτη κάποια στιγμή, ε. Εμείς εδώ, λέει, στα νησιά, τη φλογέρα τη λέμε, λέει, σουράβλη. Εσείς οι βλάχοι εκεί πάνω, λέει, πώς τη λέτε? Και του απάντησα, φλογέρα.

Α, πάρα πολύ ωραία είδηση αυτή. Πάρα πολύ ωραία είδηση αυτή. Ξέχασα να σας πω ότι τη φωτογραφία που ανέβασα σήμερα το πρωί στο διαδίκτυο, η μία από τις δύο, όχι αυτή με το βιβλίο, την άλλη τη φωτογραφία, την τράβηξε χθες το βράδυ ο Νικόδημος Ολιανός. Διότι οφείλω να ομολογήσω, με πολύ μεγάλη δυσκολία το λέω, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες.

Στο ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος.

Έλα μου ντε, τα τρώει το γατόνι, έλα μου ντε. Λοιπόν, πλάκα πλάκα με αυτά και με αυτά, έχουμε φτάσει ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Κάτσε να κατηφορήσω σιγά σιγά. Ναι, εντελώς, εντελώς Γιούλη, αυτό που είπες τώρα, αυτό που είπες. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα εδώ στο ΝΟΤ, τι γίνεται. Έχουμε θεατρική παράσταση. Ξεκινά σήμερα, κάνει πρεμιέρα η Αυλή των Θαυμάτων στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Φιλοξενήσαμε χθες το μεσημέρι τον κύριο Αντωνίου, τον σκηνοθέτη, τον κύριο Θανάση Αντωνίου. Μας μίλησε για το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, μας μίλησε για τον ίδιο τον Ιάκωβο Καμπανέλη, μας μίλησε για την προσπάθεια που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά που δεν είναι παιδιά επαγγελματίες ηθοποιοί, έτσι, αλλά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πάμε να καμαρώσουμε αυτά τα παιδιά, να πάμε να δούμε αυτή τη θεατρική παράσταση. Είναι και Ιάκωβος Καμπανέλης στο έργο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει και αυτό τη σπουδαιότητά του. Σήμερα, αύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, η Αυλή των Θαυμάτων. Επίσης, το Σάββατο, να θυμίσω ότι στο πρώτο γυμνάσιο θα γίνει αυτή η ημερίδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά και τους γονείς, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Το θέμα σχετίζεται με τις οθόνες που κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο την καθημερινότητα των παιδιών και η ανάγκη για ουσιαστική όμως επικοινωνία, για δημιουργικότητα, σωστή καθοδήγηση. Όλα αυτά γίνονται πιο επιτακτικά από ποτέ. Έτσι λοιπόν, στις 6 το απόγευμα αύριο στο πρώτο γυμνάσιο της Νάξου, ειδικοί, επιστήμονες θα μιλήσουν για αυτά τα θέματα brain on brain. Αλλά θα έχουμε τη χαρά. Τι παιδί είναι αυτό? Μίλαγα μαζί του χθες και με είχε. Δηλαδή, εντάξει. Okay, respect, δεν έχω λόγια. Μπράβο στους γονείς αυτού του παιδιού. Μπράβο στο ίδιο το παιδί. Μπράβο σε αυτή την οικογένεια. Ο Χρήστος Οτατσιόπουλος, ο οποίος θα είναι στην Άξο και θα μοιραστεί τη δική του προσωπική εμπειρία γύρω από τον εθισμό στο διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να μετατρέψει αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του σε δημιουργία. Γράφοντας βιβλίο, Το Πετράδι της Ζωής. Να πάτε, γονείς, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Πρώτο γυμνάσιο Νάξου, αύριο το απόγευμα στις 6. Brain on Brain Νάξος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κερδίσετε πάρα πολλά και εσείς και τα παιδιά σας.

Πού είσαι, Δέσποινα, σε αυτό το κλίμα θέλω να είμαι. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα θέλω να είμαι. Σε αυτό το κλίμα θέλω να είσαι κι εσύ. Αυτό που μου στείλες τώρα είναι όλα τα λεφτά.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά. Εσείς εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Γυρίζοντας θα σας πω τι πήγα και πήρα χθες από το My Market. Διότι μπήκα στο My Market και πήγα ντουγρού στο ψυγείο με τα έτοιμα τα αυτά τα μπιφτέκια και τα βέβαια. Ναι, θα σας πω τι πήρα, θα σας πω ότι... Τι... Πω, μιλάμε για γεύση, μιλάμε... Μπιφτέκια, παιδιά, ζουμερά, ζουμερά, ψήθηκαν, έγιναν λουκούμι, λουκούμι. Στο My Market τα βρήκα. Θα σας μιλήσω και για τα υπέροχα παιδιά από το φούρνο Λαγογιάννη. Θα σας μιλήσω για τα υπέροχα παιδιά του εθελετικού, του σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε, φύγαμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: χρόνος.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφω. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 φυσικά, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί Μαντός Τουρνάρα. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 25 λεπτά για να πάμε και στο τέλος. Στο τέλος και αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτής της Παρασκευής που ο μήνας έχει 29 Μαΐου 2026. Ξεκίνησα λοιπόν να σας μεταφέρω την ειδησιογραφία από εδώ, από την Άξο, τις μικρές Κυκλάδες. Πληρότητα 90% λέει για τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος, με πληρότητα 90% αναχωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Θα γίνει χαμός. Έχουμε ευχές από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο για τα παιδιά που ξεκινούν τον αγώνα τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε Άγιο Προκόπιο και Στελίδα σήμερα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3 στις περιοχές του Αγίου Προκοπίου και της Στελίδας. Γιατί γίνονται εργασίες εκεί, προσωρινή διακοπή λοιπόν ηλεκτρονική.

0: δούμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην παραλιακή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, φέτος πιο νωρίς. Με αφορμή σε εφαρμογή λοιπόν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο της έναρξης της θερινής περίοδου, από την Παρασκευή 29 Μαΐου, η παραλιακή οδός Πρώτο Παπαδάκη θα πεζοδρομείται κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου θα διακόπτεται καθημερινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Θα εφαρμοστούν λοιπόν τα εξής μέτρα: διακοπή της κυκλοφορίας τροχοφόρων, οχημάτων και δικύκλων και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο τμήμα της παραλιακής οδού Πρώτο Παπαδάκη από το υποκατάστημα της Alpha Bank μέχρι την είσοδο της Μικρής Προβλήτας. Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαβασιλείου από τη συμβολή της με την οδό Πρώτο Παπαδάκη έως την οδό Ρήγα Φεραίου με κατεύθυνση προς το Πρώτο Γυμνάσιο. Διακοπή της κυκλοφορίας τροχοφόρων, οχημάτων και δικύκλων και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο τμήμα της οδού Πρώτο Παπαδάκη από την πλατεία Πέτρου Ευρυπαίου μέχρι την οδό Παπαβασιλείου. Παρακαλούνται, καταλήγει το δελτίο τύπου από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού να χρησιμοποιούν τους περιφερειακούς δημοτικούς χώρους στάθμευσης και να περιορίζουν κατά το δυνατόν την άσκοπη χρήση οχημάτων εντός της πόλης. Πιο νωρίς φέτος είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ο κόσμος που ήδη βλέπουμε ότι έχει το νησί.
1: Μαζί μας χάνονται, βυθίζονται στο χρόνο.
0: Λοιπόν, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι την Κυριακή πρέπει να δώσουμε ένα ραντεβού και να συναντηθούμε στη Μονή, σε αυτό το υπέροχο, πανέμορφο χωριό που έχει και έναν πανέμορφο σύλλογο, τον σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο «Η Τέχνη», που έχει και έναν πανέμορφο σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο «Η Τέχνη»,

0: συνηθίζουμε. Καθώς στη ζωή μας υπάρχουν πάντα δύσκολες στιγμές, αυτές μπορούν να γίνουν ευκολότερες μόνο με υποστήριξη και αλληλεγγύη. Ο σύλλογός μας, καθώς και μια μεγάλη μερίδα συλλογικοτήτων και ατόμων, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις, μουσικοί, καλλιτέχνες, εθελοντές, διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για τον φίλο μας, ένα παιδί του τόπου μας που δίνει καθημερινά το δικό του αγώνα. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, η πλάτσα της Μονής γίνεται τόπος στήριξης και αλληλεγγύης.
1: Ήταν οι μέρες που μπαινόφιεναν στα κύματα.
0: Μουσική και φωνητικά μουσικά σύνολα συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δίνοντας το ρυθμό σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα προσφοράς. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, σύλλογοι και φίλοι προσφέρουν μια πληθώρα αγαθών, φαγητά, ποτά και ούτω καθεξής, ενώ μια ομάδα εθελοντών συνδράμουν παρέχοντας κάθε είδους εργασία για τη διοργάνωση. Εθελοντές θα μαγειρέψουν, θα ψήσουν, θα σερβίρουν και θα παίξουν μουσικές. Από όλους για όλους. Σας καλούμε λοιπόν να ανεβείτε στο χωριό μας, ώστε να προσφέρουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και για να δυναμώσουμε τα στοιχεία που δίνουν δύναμη και συνοχή στις κοινότητές μας. Τη σύμπραξη και την αλληλοϋποστήριξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Γιατί? Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε, καταλήγουν. Εγώ θα πω εμείς ευχαριστούμε και μπράβο σας για αυτή την πρωτοβουλία. Πάμε λοιπόν, 1 με 11 το βράδυ, 1 το μεσημέρι. Με 11 το βράδυ πάμε στη Μονή, παιδιά. Πάμε να δείξουμε ότι η Νάξος και στα εύκολα και στα δύσκολα γίνεται μια γροθιά. Καλώς τον Ηλία, καλημέρα Ηλία, βροχερή Αθήνα λέει και ο Ηλίας. Πάμε, γινόμαστε μια γροθιά, το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, γιατί αυτός είναι ο Ναξιώτης, αυτή είναι η Ναξιώτισσα, γιατί αυτός είναι, αυτός είναι ο τόπος. 31 του μήνα δίνουμε ραντεβού στη Μονή. Για να βοηθήσουμε όσο μπορεί και όπως μπορεί ο καθένας από εμάς, το συνάνθρωπό μας, να κάνουμε λίγο πιο εύκολο τον αγώνα του. Να είστε όλοι και όλες καλά και να συναπαντηθούμε την Κυριακή στη Μονή. Είμαστε ήδη στα 40 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας όμως.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

Λοιπόν, θυμίζω ότι κοντά μας και σήμερα είναι τα υπέροχα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα. 4 διοργανώσεις αγώνων πρακτικής σκοποβολής δεν είναι απλή υπόθεση. Με αθλητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Διοργάνωσαν φέτος το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αγώνες και έδωσαν ρέστα για μία ακόμα φορά. Έχουμε κάνει μια πολύ όμορφη παρέα στην οποία σας καλούμε να έρθετε. Το σκοπευτήριο βρίσκεται στην ποταμιά, στην περιοχή της ποταμιάς. Θα δείτε την πινακίδα πηγαίνοντας προς ποταμιά, παιδιά. Θα έρθετε εκεί, θα γίνετε μέλος της ομάδας. Θα κάνουμε τις μαζόξεις μας. Θα έχουμε τους εκπαιδευτές πάνω από το κεφάλι μας και πολύ καλά κάνουν για να μας μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης, να βάζουμε στόχο και να τον πετυχαίνουμε. Προάγουν το άθλημα της σκοποβολής με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Περιμένουν πώς και πώς και το κλειστό σκοπευτήριο αεροβόλου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι μάθαμε στην κοπή της πίτας τους από το Υπουργείο Αθλητισμού. Έχουν να γίνουν λοιπόν πράγματα και θάματα.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο τα παιδιά, να τους ρωτήσετε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες, τι χρειάζεται δηλαδή για να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας. 69 74 48 44 07 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στείλτε μήνυμα στο Messenger, στο... γιατί υπάρχει και Facebook, έχουμε και στο Facebook, έχουμε social media. Στείλτε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, στείλτε μήνυμα SMS, στείλτε email, asonaxupapaki@gmail.com. Να δείτε τι ωραία περνάμε όμως, ε. Είπαμε, κάνουμε και το κοινωνικό μας ρεπορτάζ, διότι θα ξεκινήσεις, ρε παιδί μου, να αθλείσαι, έτσι. Θα έρθει ο εκπαιδευτής πάνω από το κεφάλι σου να σου πει κάτσε καλά. Περίμενε, μισό λεπτό. Το μέσο άθλησης το κρατάμε έτσι. Παίρνουμε αυτή την απόσταση, φοράμε τα γελάκια μας, φοράμε τα ακουστικάκια μας, τα χέρια μας εκεί. Σου δείχνουν τι πρέπει να κάνεις. Πριν από αυτό, δεν πρέπει να έχεις πιει ένα καφέ. Πρέπει να έχεις περάσει από το φούρνο λαγογένεια, να έχεις πάρει ένα καφέ, αυτό. Τέλος πάντων. Δεν πρέπει να καθίσεις να μιλήσεις εκεί με τους ανθρώπους. Κοινωνικοποίηση το λέμε αυτό. Να πεις δύο κουβέντες, να ανταλλάξεις απόψεις. Αυτά κάνουμε εμείς στο σκοπευτήριο. Έλα να μαζευόμαστε κι άλλοι σιγά σιγά, παιδιά. Έλα, μπράβο, έλα.

Πολύ ωραίο τραγούδι αφιερωμένο στην Ονά μου που της αρέσει πάρα πολύ, στη Σαντορίνη, την Καμαριανή. Το προηγούμενο της άρεσε πολύ, αλλά και αυτό της αρέσει. Το ξέρω τώρα.

λέτε, χθες πήγα στο My Market. Πήγα στο εδώ που είναι στο δρόμο που πάμε προς το Λουκάκι, δίπλα στο πρατήριο της Shell. Ναι. Μπήκα στο, πέρασα από το Μανάβικο, δίπλα από το Μανάβικο, μπροστά και λίγο πιο αριστερά, έχει ένα μεγάλο, τεράστιο ράφι, να το πω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμένο, πολύ ωραίο design, που έχει delicatessen προϊόντα. Έκασα λοιπόν και τα χάζευα και έλεγα, ρε παιδί μου, τι να πάρω τώρα, τι να πάρω, είναι και αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Τέλος πάντων, λέω, κάτσε να φύγω, να πάρω αυτό που θέλω εγώ και θα γυρίσω πίσω να το ξαναδώ το αυτό το. Φεύγω λοιπόν, πάω στο ψυγείο εκεί που έχουν τα έτοιμα, τα φτιαγμένα, τα μπιφτέκια, κάτι μπιφτέκια όμως, δηλαδή ένα μπιφτέκι είναι μισό κιλό κιμάς, δεν είναι αυτό. Αφράτα. Είχε κοτόπουλο, μοσχάρι και μπιφτέκια για μπέργκερ. Ανάλογα του τι θες να κάνεις, τέλος πάντων πάρεις και το αντίστοιχο, ε. Λέω να πάρω μερικά έτσι κοτοπουλάκι και να πάρω και μερικά μοσχαράκι, ας τα μπέργκερ για άλλη φορά. Θα βάλω εγώ στην κατάψυξη αυτά για το μοσχάρι και σήμερα θα ψήσω το μπιφτέ, το κοτόπουλο. Να φάμε λίγο ελαφριά, είπα σήμερα. Λοιπόν, όχι φάγαμε ελαφριά, φάγαμε και πεντανόστιμα. Ρε παιδιά, μέσα στο φούρνο τα παρακολουθούσα. Αφρατεύαν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή λέω, τι γίνεται, τι μπιφτέκι είναι αυτό. Τι μπιφτέκι είναι αυτό. Μιλάμε. Παραδίπλα, στο δεξί σου χέρι, εκεί που βλέπεις τα μπιφτέκια και τα σουβλάκια και όλα αυτά, τέλος πάντων τα έτοιμα, τα με καρικεύματα, με μαριναρισμένα κτλ, κτλ. Έχει έτοιμα φαγητά τα οποία είναι σε ειδικές συσκευασίες που το παίρνεις όπως είναι, το βάζεις στο φούρνο, ψήνεται και έχεις φαγητό λουκούμι στο πιάτο σου. Ψώνισα και τα υπόλοιπα που ήθελα, τέλος πάντων, διάφορα ζυμαρικά, αναψυκτικά, ιστορίες. Πάω στο ταμείο που λέτε, πληρώνω και λέω ναι. Διαφορά στην τιμή. Μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα. Για τα delicatessen θα ξαναπεράσω να κάνω την έρευνά μου. Δηλαδή να ξέρω, ρε παιδί μου, να κάνω και μια ερώτηση. Είναι και το προσωπικό εκεί που σε εξυπηρετεί. Δηλαδή τα ρωτάς τα παιδιά και σου απαντάνε, είναι πλήρως καταρτισμένα και ενημερωμένα για τα πάντα όλα. Το Μανάβικο δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Τι να σας πω τώρα για τα φρεσκότατα. Όλα φρεσκότατα. Και καρπουζάκια θα βρείτε τώρα. Και πεπονάκια. Και κερασάκια θα βρείτε τώρα. Τα καλοκαιρινά και βερίκοκα. Ναι, τα πάντα όλα θα βρείτε, φρεσκότατα, από τους δικούς μας τους Μπαξέδες. Ηλία, αυτό που μου στείλες δεν ανοίγει, δεν ξέρω τι είναι, μην είναι κανένας ιός.

0: Σωστότατα, λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω, φανταστείτε, έτσι.
1: Δεν κοιμάμαι.
0: Ελενάκη.
1: Θυμάμαι.
0: Παπαρίζου.

0: Λοιπόν, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Είπαμε διακοπή ρεύματος σήμερα σε Άγιο Προκόπιο και Στελίδα. Α, τέσσερις παραστάσεις, τέσσερις.
1: Να σε καλά που νοιάστηκες.
0: Παραθυναλός. Συμπληρώνει 15 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Άξο και επιστρέφει με το 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου, μετατρέποντας για μία ακόμα φορά τη σκηνή του θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλης σε τόπο συνάντησης της τέχνης, της δημιουργίας και της ανθρώπινης εκφράσης. Τι ωραία! Από τις 6 μέχρι τις 13 Ιουνίου, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες ανεβαίνουν στη σκηνή για να μοιραστούν με το κοινό το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης χρονιάς δουλειάς, αναζήτησης και δημιουργικής συνεργασίας. Μιας διαδικασίας που για όσους συμμετέχουν δεν αφορά μόνο το θέατρο, αλλά τη χαρά της συνύπαρξης, της επικοινωνίας και της προσωπικής έκφρασης. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διπλή παράσταση «Αν εσύ ήμουν εγώ» από το Νέο Θέατρον στις 6 Ιουνίου, το παραμύθι χωρίς όνομα από τον Άξος Τζούνιορ στις 7 Ιουνίου και την παράσταση «Όμορφη πόλη» από την ομάδα 9-1 στις 12 και 13 Ιουνίου. Όλες οι παραστάσεις θα παρουσιάσουν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πίσω από τις ημερομηνίες, τα σκηνικά και τους ρόλους κρύβεται μια πορεία που αριθμεί πλέον 61 παραστάσεις. Ο σκηνοθέτης Χρήστος Ζέλλας αποτυπώνει με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο μέσα από το προσωπικό του μήνυμα 61 παραστάσεις, 61 ιστορίες, εκατοντάδες πρόσωπα και ρόλοι από το 2009 μέχρι σήμερα. Το Παραθυναλός δεν είναι μόνο ένα στούντιο θεάτρου. Είναι τόπος συνάντησης ανθρώπων, ψυχών και στιγμών που έγιναν ζωή πάνω στη σκηνή. Πάρα πολύ ωραία, ρε παιδιά, αυτά μου αρέσουν εμένα αυτά. Έτσι καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με παραστάσεις, με εκδηλώσεις, με γέλια και χαρές. Αυτά να κρατάμε. Τα ανάποδα, τα στραβά και τα ξινά, να τα ρίχνουμε πίσω, πίσω, πίσω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Βρε καλό στο συμπέθερό μου, ξύπνησες. Όλα καλά.
1: Αγάπη

Κάποιος έχει γενέθλια αύριο και δεν θα είμαι εδώ να του πω χρόνια πολλά. Αλλά θα έρθω ξανά την Τρίτη και θα πω πάλι χρόνια πολλά, αλλά θα πω από σήμερα χρόνια πολλά, δάσκαλε. Χρόνια πολλά και καλά και δάσκαλε, παρακαλώ πολύ, συνεχίστε ακριβώς σε αυτό το ρυθμό. Να μας ενημερώνετε για αυτά που ενδεχομένως κάνουμε λάθος. Γιατί την ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να την χάσουμε ποτέ. Λάθη κάνουμε όλοι μας. Αλλά έχουμε τους κατάλληλους. Ευτυχώς δηλαδή, κάνω το σταυρό μου, είμαι τυχερός άνθρωπος. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα μου να με διορθώνει σε κάθε μου αυτό, τέλος πάντων, παραπάτημα. Βεβαίως. Ένα όνομα έχει, Αντώνης Ζιώτης. Χρόνια πολλά, δάσκαλε. Υγεία, υγεία, υγεία. Γιατί σε νιώθω σε όλη την όμορφη οικογένεια. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ. Στην όμορφη τη σύζυγο και στα όμορφα τα παιδιά. Γιατί είναι η αγάπη μας καταπληκτική. Και όλα, όλα, όλα, όλα τα καλά στο σπίτι σας. Μα ευτυχώς δηλαδή που μου το έπανε σήμερα, γιατί αύριο δεν θα είμαι εδώ. Πώς θα πω χρόνια πολλά? Θα πω χρόνια πολλά, αλλά δεν θα πω στο ραδιόφωνο. Είναι εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κύκλαδες. Εμείς θα ανανεώσουμε πρώτα ο Θεός για την Τρίτη, μη μου ξεχαστείτε. Εσείς θα ακούτε ραδιόφωνο και τη Δευτέρα και αύριο και μεθαύριο. Αλλά όμως εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη το πρωί πρώτα ο Θεός για αυτή την εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε και το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό. Δεν ξέρω αν θα είναι, μάλλον θα είναι ο Γιάννης ο Βλαχάκης κοντά μας σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά, τι έχουμε πει. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Δινόμαστε καλά. Πολύ καλά όμως. Πάρα πολύ καλά. Φοράμε το χαμόγελό μας, το πιο λαμπερό μας χαμόγελο στο πρόσωπό μας. Βγαίνουμε έξω και κάνουμε θράψη. Βεβαίως, διότι όταν χαμογελάς θράψη κάνεις, τι κάνεις. Άσε που υπάρχουν και κάποιοι που απορούν, λέει, γιατί χαμογελάει τώρα αυτή την ευθεζόνη. Χαμογελάω, τι να κάνω, να με ξυνεί. Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ από καρδιάς. Συνεχίζετε να γράφετε στην ανάρτηση. Μέχρι και την Τρίτη το πρωί που θα κάνουμε την κλήρωση. Για σας που έχετε γράψει τη λέξη βιβλίο στην ανάρτησή μου στο Facebook και στο Instagram, συνεχίστε μες την ημέρα, αύριο μεθαύριο, να γράφετε τη λέξη βιβλίο, παιδιά, για να μπείτε στην κλήρωση. Μανώλης Σαντοριναίος, 672 εκκλησίες και εξοκλήσεις και της Νάξου. Δύο βιβλία θα κερδίσετε, δύο από εσάς θα κερδίσουν από ένα βιβλίο. Είμαστε στη δεύτερη έκδοση, πάμε του γκρου για την Τρίτη, λέω. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση την Τρίτη το πρωί. Να προσέχετε, να χαμογελάτε. Και να μην ξεχνάτε να ακούτε ραδιόφωνο. Γεια σας και χαρά σας.

0: ακραίο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέσσα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

και... Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Το χέρι μου. Η άνοιξη είναι εδώ, ο Μάης είναι εδώ. Το καλημέρα και κλάδες είναι εδώ, η ραδιοφωνία και κλάδων είναι εδώ. Παρούσες, παρόντες, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε μαγιάτικα και ανοιξιάτικα.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Εκπέμπουμε από τα παλάτια, από την πορτάρα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για τους απανταχού Ναξώτες και Ναξώτισες, για τους απανταχού Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτισες, για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Καλημέρα στους Έλληνες ομογενείς σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλη την Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα στο Ράδιο Χιστόρια που μας αναμεταδίδει αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Cape Town που επίσης εκεί μας ακούνε. Καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας που εκεί επίσης μας ακούνε. Από τον ομφαλό της γης που είναι η ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος μας, ελληνικές καλημέρες για ολόκληρο τον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ρούλα που μας ακούει σε γεροκομείο στη Μελβούρνη που βρίσκεται. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, έχει σπάσει τα σύνορα, έχει σπάσει τα στερεότυπα και είμαστε ένας οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός για τον οικουμενικό ελληνισμό. Εκπέμπουμε Ελλάδα, εκπέμπουμε Ορθοδοξία, εκπέμπουμε Αιγαίο Πέλαγος. Είναι η τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια μας ακούτε στην Άξο, στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο και σε ολόκληρο τον κόσμο. 37 χρόνια η εκπομπή αυτή Καλημέρα Κυκλάδες. Μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Σας λέμε ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυχτείτε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φρέσκο, αιγιοπελαγίτικο, μαγιάτικο, ανοιξιάτικο αεράκι. Α, ο Μάης και η άνοιξη στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο είναι το κάτι άλλο. Βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Αφήστε τα στη ραδιοφωνική ομάδα της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Ποια είναι η ραδιοφωνική ομάδα? Ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα που και σήμερα μας έφτιαξε τον υπέροχο ελληνικό καφέ που μυρίζει όχι μόνο το στούντιο αλλά και ο προθάλαμος έξω από το στούντιο. Μαζί μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Κυκλάδες, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Ένα μαγιάτικο, ένα ανοιξιάτικο Καλημέρα Κυκλάδες. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη Λιβύα, από Ερμοπολή Σύρου, μας στέλνει τις ερμοπολίτικες καλημέρες. Περιμένουμε στη Σύρο αρκετό κόσμο, μου λέει, για του Αγίου Πνεύματος. Όντως, και στη Σύρο και στο νησί μας στην Άξο και στην Πάρο και στα άλλα νησιά, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται αρκετός κόσμος. Καλώς να έρθουν και καλά να περάσουν. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου 2026. Αποφράδα μέρα για τον ελληνισμό, αφού σαν σήμερα το 1453 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους.

0: Μια καλημέρα από τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο, καλό πρωινό από Σαντορίνη και μια καλημέρα από Άνδρο. Καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης, από τη φίλη μας, καλημέρα από τη φίλη από τη Στελίδα και μια καλημέρα από την αγαπημένη Ιώ. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρίσκετε ό,τι θέλετε στις καλύτερες μάρκες, ό,τι μάρκα θέλεις εσύ. Θα τη βρεις του Μαρούλη στις πιο φθηνές τιμές. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τελευταίας τεχνολογίας, αυτά τα μοντέρνα, τα σύγχρονα, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλει, στην πιο φτηνή τιμή, στο Μαρούλι θα τη βρεις. Επίσης, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, φούρνοι μικροκυμάτων, καφετιέρες. Και ό,τι άλλο θέλει το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, αλλά και η επιχείρησή σας. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του κόσμου τώρα στην Άξο, στο κατάστημα Μαρουλής. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Μάρπισσα της Πάρου. Καλό πρωινό στη Μάρπισσα. Καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Εδώ όλοι μαζί.
1: Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.
2: Πάρτο κι ας κρατάω χαρακτήρα κι ας μη το μη.
0: Από πρώτα μέρα για τον Ελληνισμό, 29 Μαΐου 1453, σαν σήμερα δηλαδή, έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε την πόλη, δεν ξεχνάμε την Κωνσταντινούπολη, δεν ξεχνάμε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, δεν ξεχνάμε την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, όπως δεν ξεχνάμε την ελληνική μειονότητα και σε Ύμβρο, Τένεδο, Μικρασία. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την ελληνική μειονότητα στη σκλαβωμένη Βόρειο Ήπειρο μας. Και όπως λέει και ο θρύλος, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κωνσταντινούπολη, ό,τι και να μεθοδεύουν ή να μεθόδευσαν οι Τούρκοι, εκεί είναι η έδρα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Στην Κωνσταντινούπολη μας βρίσκεται η Αγία Σοφιά, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και η έδρα της Ορθοδοξίας. Στο φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη.

0: σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, αφού εγκρίθηκε η συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας διόροφης πτέρυγας, η οποία αφορά τα κτίρια K2, K3 και K4 του έργου επέκτασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού εγκρίθηκε η απόδοση και της υπολοιπόμενης έκτασης που είχε δεσμευτεί λόγω αρχαιολογικών ερευνών, καθώς η σωστική ανασκαφική έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστούν σταθερά αρχαιολογικά κατάλοιπα. Τα ευρήματα που προέκυψαν αντισταθές μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την Νάξο, το οποίο περιλαμβάνει προσθήκες κατ' επέκταση και καθ' ύψος, αναδιαρρυθμίσεις υφιστάμενων χώρων, κατεδάφιση της παλιάς πτέρυγας εξωτερικών ιατρείων και διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου μας. Παράλληλα τίθενται συγκεκριμένοι όροι για τη συνέχιση των εργασιών, μεταξύ των οποίων η εποπτεία όλων των εξκαφικών παρεμβάσεων από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων και η υποβολή των τελικών σχεδίων των κτηρίων προς έλεγχο και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δόθηκε το πράσινο φως λοιπόν από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνέχιση των εργασιών στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Νάξου. Ιδιαίτερη ικανοποίηση στο Δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό και στη Δημοτική μας Αρχή. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και να ευχαριστώ στο βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης έκανε τις ενεργειές του και έβαλε το χέρι του, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συνέχιση των εργασιών στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Νάξου. Ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο ευχαριστούμε τον υπουργό Γιάννη Βρούτσι.
1: Θαλάσσιο στρώμα, δύο-τρία μαγιό ακόμα.
0: Γιατί ξέρετε, αυτά δεν γίνονται ωραίο, έτσι. Άμα. Αν δεν έχεις μαχαίρι, πεπόνι δεν τρως. Και η Νάξος και οι Κυκλάδες έχουμε μαχαίρι και τρώμε πεπόνι όλα τα νησιά. Και αυτό το οφείλουμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, ο οποίος και εδώ έβαλε το χεράκι του προς το Υπουργείο Πολιτισμού για να δοθεί αυτή η παράταση.
1: Θωμά είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και
0: το πράσινο φως δηλαδή για να συνεχιστούν οι εργασίες στο νοσοκομείο μας εδώ στη χώρα της Νάξου.
1: Το σπίτι, ναι, το μάισε σπίτι.
0: Παράταση ακινησίας του Ferry Boat Artemis, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Παράταση ακινησίας του Άρτεμις έως και 11 Ιουνίου και έναρξη των επιδοτούμενων δρομολογίων την Παρασκευή 12 Εκτου 2026. Παράταση αντικατάστασης του Άρτεμις από το Ελένη High Speed έως και την 5η 11 Εκτου σύμφωνα με τον πίνακα των δρομολογίων.

και ένας φίλος ακροατής για την έγκριση της συνέχισης των εργασιών στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Νάξου. Όντως, μου λέει, ως αξώτες ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι, ο οποίος πραγματικά ως Υπουργός πίεσε προς συναδέλφους μέσα στην κυβέρνηση για να δοθεί το πράσινο φως.

Είχαμε και την έγκριση χρηματοδότησης 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία του χειμώνα. Η απόφαση εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει ότι με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρώγης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 14 και 15 του Φλεβάρι. Η χρηματοδότηση, λέει ο Δήμος μας, αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν περιοχές του Δήμου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την κυβέρνηση, προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρο της Επιτροπής Κώστα Κατσαφάδο, καθώς και στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, ο Υπουργός ο Γιάννης ο Βρούτσης, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κοντά στην Άξο, κοντά στις Κυκλάδες. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση λοιπόν και από την Κυβερνητική Επιτροπή χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία του χειμώνα.

Αμπέλ Κοϊκέ. Πέντε χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά ποιοτική.

Αγίας Τριάδας τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος την Κυριακή, μεγάλο πανηγύρι στις Λεύκες της Πάρου μας. Ήδη προετοιμασίες στο χωριό Λεύκες έχουν ξεκινήσει, ασπρίσματα, καθαρίσματα, το ίδιο η Επίτροπη και ο Παπαγιώργης στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας των Λευκών, μεγάλο πανηγύρι. Μεγάλο πανηγύρι και μεγάλη προετοιμασία και στην Κύθνο, κυρίες και κύριοι. Έχω τύχει δύο φορές το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στην Κύθνο με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και τσιγκουνεύεται στην

0: τσιγκουνέ.
1: Στο νησί της Κύθνου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα βρεθεί ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού.

στην Κύθνο λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές από το χώρο του αθλητισμού, μεγάλες προσωπικότητες, ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης. Ο Φίλιππας από Κύθνο στέλνει κυθναίκες καλημέρες της Αγίας Τριάδας, μεγάλο πανηγύρι εδώ στην Κύθνο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Θυμάμαι, μου λέει, που είχες έρθει με τη γυναίκα σου και τις κόρες σου. Καλωσορίζουμε στην Κύθνο μας, μου λέει, τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι.

0: σε πλήρη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι. Είναι τα εξεταστικά κέντρα στις Κυκλάδες.
1: Όλα γίνονται κάποιος στα σκοτεινά.
0: Με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, δεκάδες μαθητές και μαθήτριες των Κυκλάδων μπαίνουν στη σημαντικότερη ίσως δοκιμασία της σχολικής τους πορείας.
1: Όλα γίνονται, είμαι ακόμα εδώ.
0: Πάμε στην Τίνο, αναβαθμίζονται ενεργειακά το γυμνάσιο και τα λύκεια της Τίνου. Ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κοροντιράς, είπε ότι τα σχολικά κτίρια σήμερα βρίσκονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες και μετά τις παρεμβάσεις θα περάσουν στην ενεργειακή κατηγορία Α.

0: Αμοργό μας. Μπαίνουν οι βάσεις για νέο πολιτιστικό κέντρο στη χώρα της Αμοργού. Η δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού κέντρου στην πρωτεύουσα του νησιού στη χώρα μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με το Δήμο Αμοργού να προχωράει ένα έργο που θεωρείται σημαντικό για τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες της Αμοργού. Και από την Αμοργό μας πάμε στη Μήλο μας, όπου η Μήλος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα ξεχωριστό τουρνουά σκράμπλ, φέρνοντας κοντά φίλους των λέξεων, της στρατηγικής και της δημιουργικής σκέψης από όλη την Ελλάδα. Η διοργάνωση αναμένεται να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη εμπειρία. Από μας εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων, κυρίες και κύριοι, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, και από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, αρκετός κόσμος προς Κυκλάδες. Στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Τα πλοία φεύγουν με 100% πληρότητα για τις Κυκλάδες, ενώ πολλοί είναι και οι εκδρομείς που έχουν επιλέξει και άλλους προορισμούς. Από νωρίς σήμερα το πρωί στην πύλη Ε7 του λιμανιού του Πειραιά επικρατεί έντονη κινητικότητα. Όσο περνάει η ώρα, η κίνηση στον Πειραιά, στο Λαύριο και στη Ραφίνα προς Κυκλάδες γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται από το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται στην Αθήνα μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον μέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης, κυρίες και κύριοι, προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων απευθύνει σχετική ενημέρωση για την αποψήλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων κλαδονομής κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίρια κλαδέματος κόμης των δέντρων για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.gr. στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

δημιουργός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο Μαρούλι μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, ό,τι μάρκα θέλετε. Και βεβαίως τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας που συμφέρουν την τσέπη σας γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Ξέρετε κάτι, έχει πολλά κλιματιστικά. Ο Μαρούλης όμως έχει και τα σούπερ, τα τούρμπο κλιματιστικά, τα οποία δουλεύουν και καίνε λιγότερο ρεύμα. Χειμώνα καλοκαίρι, σε ψήξεις θέρμανση. Θέλεις κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου? Κλιματιστικά από το Μαρούλι, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Συμφέρουν την τσέπη σας γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε και σε κλιματισμό, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στο νησί της Κύθνου λοιπόν, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου διήμερη επίσκεψη στην Κύθνο. Ο Γιάννης Βρούτσης κατά την παραμονή του στην Κύθνο θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της πολιούχου της χώρας Κύθνου Αγίας Τριάδος. Θα επισκεφθεί το αναβαθμισμένο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου. Θα εγκαινιάσει αθλητικό έργο και θα προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις για νέα αθλητική υποδομή στην Κύθνο. Στο ταξίδι θα συνοδεύουν τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι, ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών, Πύρος Δήμας. Ο Παραολυμπιονίκης στην Κολύμβηση Γιάννης Κωστάκης. Η Ολυμπιονίκη στην Κοπηλασία Μιλένα Κοντού. Ο Ολυμπιονίκης στο μπάσκετ Γιαννούλης Λαρετζάκης. Είναι και Κυθνιός και φίλος του υπουργού μας. Η Ολύμπιαν στο άλμα επικοντό Αφροδίτης Καφιδά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο Άγγελος Μπασινάς. Ειδικότερα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί αύριο Σάββατο 30 Μαΐου το σύγχρονο και πλήρως αναβαθμισμένο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου, όπου θα συναντηθεί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο κύριος Βρούτσης θα παραστεί την Κυριακή 31 Μαΐου στη Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Άννας στη Δριοπίδα, στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη χώρα, καθώς και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης στην Κύθνο θα παρακολουθήσει την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή τώρα 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα εγκαινιάσει το έργο εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου ύψος 99.000 ευρώ στο Μέριχα και θα ανακοινώσει τη χρηματοδότηση νέας αθλητικής υποδομής στο νησί. Ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης κατά την παραμονή του στο νησί θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Κύθνου Σταμάτη Γαρδέρη, τον Πρόεδρο του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Κύθνου Νικόλαο Γιάννη Τσάνη, προπονητές, αθλητές, φίλους του, επισκέπτες και κατοίκους της Κύθνου. Πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου. Φίλος ακροατής από Κύθνο, καλωσορίζουμε στην Κύθνο μας τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Έχει δώσει αρκετά χρήματα και γίνονται αθλητικά έργα, μου λέει εδώ στην Κύθνο. Κυκλάδες
www.sportsmetalislive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το γαλάζιο site, το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς,

στα Κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site νταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

τις αθλητικές μας ειδήσεις. Στη συμπλήρωση 2 χρόνων από την ολοκλήρωση του ΕΠΟΥ στην ΟΠΑΠ Αρένα και την κατάκτηση του Conference Link από τον Ολυμπιακό, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έκανε πανηγυρική ανάρτηση κάνοντας λόγο για θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Για να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα, 28 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σκόρπισε την ΑΕΚ 94-77. Ο θρύλος έπαιξε μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών και έδειξε ότι μετά το τέταρτο αστέρι στην Ευρώπη θέλει σαντί και το πρωτάθλημα. Χιλιάδες κόσμο αποθέωσαν τον Ολυμπιακό. Αρκετοί συμπατριώτες αξώτες βρέθηκαν χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο άλλο παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, κυρίες και κύριοι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102. 96-96 το παιχνίδι έληξε κανονικά. Πήγε στην παράταση και εκεί η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου λύγησε το ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με 114-102. Πάντως ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε με την απόδοσή του. Γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.

Στην Κύθνο λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και για αθλητικά έργα που θα εγκαινιάσει και άλλα που θα ανακοινώσει προς το λαό της Κύθνου ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί κι ήσουν εσύ, να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μην με κρίνεις. Στην μπάσκετ λίγκ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με το δεξί τη σειρά των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα στο Φάλιρο λόγω της κατάκτησης της Ευρωλίγκα και του Λάβαρου που πλέον κοσμεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και να πάρει την νίκη με 114-102 στην παράταση, όπως σας είπα και προηγούμενα 96-96 η κανονική διάρκεια. Συνεχίζουμε με άλλες αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού με την απόφαση να αναμένεται να βγει πολύ σύντομα. Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 27 Μαΐου έγινε γνωστή η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και η οικοδομική άδεια, η οποία θα σημάνει το τέλος των προπαρασκευαστικών εργασιών και την έναρξη εκείνων που θα αφορούν το κυρίως μέρος του έργου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε στο ντοκιμοντέρ του Sky για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το κάστρο του Παναθηναϊκού, αλλά και για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Μιλώντας στο ντοκιμοντέρ του Sky για την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην καρδιά της Αθήνας, ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε και στο παλάτι που χτίζει το Τριφύλι στο Βοτανικό. Τον Ιούνιο, είπε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Τέλη Μαΐου θα γίνει η σπορά του γηπέδου. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο, με διαφορά τεράστια, το πιο όμορφο γήπεδο σε όλη την Ελλάδα και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολη. Θα φαίνεται ο Παρθενώνας, τόνισε στο Sky ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων. Ο αθλητικός πολιτιστικός σύλλογος Δρομής Σύρου, η δημοτική κοινότητα του Φοίνικα Σύρου, ο επιμορφωτικός φιλοτεχνικός σύλλογος Φοίνικα Σύρου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης συνδιοργανώνουν αγώνες δρόμου 3 και 6 χιλιόμετρων γυναικών και παιδικούς αγώνες 100, 200, 300, 600 μέτρων την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 10 το πρωί στο χωριό του Φοίνικα. Οι εγγραφές είναι ήδη ανοιχτές και γίνονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Μέχρι και το Σάββατο 30 Μαΐου, δυνατότητα μεμονωμένων εγγραφών θα υπάρξουν τη μέρα του αγώνα. Δωρεάν είναι η συμμετοχή. Η ομάδα παραδοσιακών παιχνιδιών Ακάτα Μακάτα υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου του Φοίνικα Σύρας θα παρουσιάσει παιχνίδια της γειτονιάς και της Αλάνας. Θα μαζευτούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Φοίνικας Ραν λοιπόν, ώρα εκκίνησης αγώνων 10 το πρωί στην παραλία του Φοίνικα.

0: σε.
1: Και ένας φίλος από το Φινικά Σύρου μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα μου λέει από το χωριό Φινικά στη Σύρου και εδώ ακούμε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά παιδιά. Όλες οι Κυκλάδες όπου και να πάτε, ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3. Είναι το δικό σας ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο του νησιώτη και της νησιώτης σας.

Μοντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά ποιοτικά.

0: ευχαριστήσουμε για μια καλημέρα από την Κίμολο. Καλό πρωινό έχουμε από Μήλο. Μια καλημέρα από φίλο και φίλη από το Γαλισσά της Σύρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Καθημερινά εδώ γίνεται χαμός στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εάν βλέπατε τι κόσμος παίρνει.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Θυμίζουμε χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης που μας προσφέρει και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. Μεγάλη, μικρή, μεσαία, πιο μικρή. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. Ό,τι τραβάει η καρδιά σου. Σε φτηνές όμως τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα νοικιαζόμενα δωματιά σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου, το γραφείο σου. Μαρούλης, ό,τι τηλεόραση θέλεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. Ό,τι μέγεθος τηλεόραση θέλεις. Μέχρι και τις μεγάλες στη σινεμά. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα Καθημερινή.

καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, αλλά δεν καταργούνται. Λευκός καπνός στις συνομιλίες Ιεράν Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα θέματα στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Ρεζοσπάστης, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου.

απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Καλό αυτό για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Δουνουτού για τους ασίδωτους survivors στην Ελλάδα. Ναυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει η εφορία. Ράμπο τους δώες σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο Εθνικός Κήρυξ. Προκαταρτική συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ για παράταση της εκεχηρίας. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μύθι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Στο τραπέζι η παράταση του Full Pass. Η εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΙΠ μέσα στην ΕΙΠ. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για το Μιλωνάκι. Μακάρι ο άνθρωπος να γυρίσει και στην οικογένειά του πάνω απ' όλα, αλλά και στην κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Political. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Αμυντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Για την Κοβέση, τα φόπλακα στη Σκευωρία, δικαίωση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Δεύτερο κόμμα περνάει το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση Μαρία Καριστιανού. Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Μα τις είδατε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Τσε. Δεύτερος λέει ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα Ελλάς. Πρώτη σαφώς η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Μαρία Καριστιανού με την Ελπίδα Δημοκρατίας και στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε στις αθλητικές Sport Day Glory Days. Η εφημερίδα Live Sport τον έσωσε ο Λούκας. Κόκκινος πρωταθλητής. Το τρίγωνο για το Ρωμάν. Φως των σπορ, η Άγια Νύχτα του Θρύλου. Ώρα για σπορ, εδώ να μείνεις. Πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Η εφημερίδα Θάρρος. Έρευνες για υδρογονάνθρακες στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και νέα γεωτρύπα να φέρνουν οι Αμερικανοί. Η Σεύρον συνεχίζει τις έρευνές της για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ο Μητσοτάκης αποφασισμένος να κάνει αυτό που καμιά κυβέρνηση του παρελθόντος δεν το έκανε. Μπράβο του λέμε του Μητσοτάκη. Γεωτρήσεις είχαν να γίνουν από την εποχή της Χούντας στην Ελλάδα. Που τόλμησε τότε ο Παπαδόπουλος. Το πλήρωσε βέβαια. Ελπίζουμε ο Μητσοτάκης να μην το πληρώσει που τολμάει, γιατί όλες οι άλλες κυβερνήσεις δεν τολμούσαν. Η εφημερίδα Θεσσαλία. Τραγωδία με 9χρονο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Μαγνησία. 9χρονο παιδί πέθανε στον ύπνο του. Στα πρωτοσέλιδα είπαμε προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρεις ό,τι τηλεόραση θέλεις, μέχρι τις μεγάλες αυτές τις σινεμά, ξέρετε, που έχουν καφετέριες, που έχουν τα ξενοδοχεία. Πολύ ωραίες, μεγάλες. Αλλά και πιο μικρές και πιο μικρές, με τις πιο μικρούλες που ξέρετε που έχουν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα ξενοδοχεία ή ξέρω εγώ στο υπνοδωμάτιό σου ή στον κήπο σου ή στη βεράντα σου. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. Για κάθε πορτοφόλι, στο μαρούλι και σε φτηνές τιμές. Γιατί πολύ απλά και στις τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο μαρούλι θα το βρείτε.

Εδώ λοιπόν, ραδιοφωνία και κλάδων. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας ΚΕΑ. Και εδώ μου λέει θα γιορτάσουμε την εορτή της Αγίας Τριάδας. Και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από το Λαύριο, μου λέει. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, μέσω Λαυρίου, πολλοί κόσμος εδώ στην ΚΕΑ. Και στην Κύθνο βεβαίως. Και στην Πάρο μας, στις Λεύκες. Και πολλοί Λευκιανοί θα κατέβουν. Μέσα.

πάμε στο kikladeslive.gr να δούμε τι θέματα έχει. Ιερά Μητρόπολη Σύρου, εορτή του Αγίου Δωροθέου. Εδώ στη Σύρο, λαμπρές εκδηλώσεις. Νάξος, χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ από την κυβέρνηση για αποκατάσταση των ζημιών. Παραμένει στην ενδοκυκλαδική το Hellenic High Speed. Νάξος και μικρές Κυκλάδες, δυναμική τουριστική προβολή. Η Νάξος, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι μικρές Κυκλάδες συνεχίζουν να ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους στο διεθνή τουριστικό χάρτη μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σημαντικές αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολλές ακόμα χώρες με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της τουριστικής δυναμικής των προορισμών. Όπως επισημαίνεται μέσα από οργανωμένο σχεδιασμό, συνέπεια και καθημερινή προσπάθεια ενισχύεται σταθερά το αποτύπωμα της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, για αυτές τις προσπάθειες που κάνει. Διακοπή ρεύματος στα Κυκλαδονήσια για σήμερα Παρασκευή. Σύρος, το μήνυμα του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αναγγελία για την εορτή του Αγίου Δωροθέου και της ονομαστικής εορτής του Ποιμενάρχη μας. 7 νέες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ 5 νησιών. Νέες δυνατότητες για τους μαθητές. Γράφει η Σεμνή, 7 νέες ειδικότητες προστίθενται στα επαγγελματικά λύκεια των Κυκλάδων. Την ανακοίνωση κάνει ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βρούτσης, μέσω του kikladeslive.gr. Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τη νέα γενιά στα νησιά. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστούμε τον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Νέες ειδικότητες ΕΠΑΛ λοιπόν, αποκαλύπτει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και ο Γιάννης Βρούτσης στο kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες. Παντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας σταθερά, ποιοτικά.

Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, κυρίες και κύριοι. Για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης που έπεσε στη νεοελληνική λογοτεχνία και στη γλώσσα. Πανελλήνιες 2026, με το μάθημα λοιπόν της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι Πανελλήνιες για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων ΓΕΛ. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία και στους υποψήφιους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά των νησιών μας που θα δώσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ευχαριστούμε τη βουλευτίνα μας και καλή μας φίλη, την Κατερίνα τη Μονογιού.

ανάγκη για εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά, επανέλαβε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι εντός Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβάρυνσεις. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία για τις τιμές θα αφορά σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα που χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι το δικαίωμα των επιχειρήσεων στο κέρδος είναι απολύτως σεβαστό, υπογράμμισε όμως ότι απαιτείται ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Χωρίς κέρδος δεν υπάρχει οικονομία, αλλά πρέπει να υπάρχει και σεβασμός σε όσους τα βγάζουν δύσκολα πέρα, είπε ο κύριος Υπουργός.

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, καλεσμένος στο συνέδριο του Power Game και του Economist, συμμετείχε στη συζήτηση για τις επιχειρηματικές στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης.

νύχτα ένταση στο βράδυ στα στενά του Χορμούζ, διαψεύδουν Αμερικανοί ότι το Ιράν κατέριψε ντρόν, κοντά σε συμφωνία λέει ο Βάνση. Στο ακροτήριο Καναβεράλ των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε μια τρομακτική έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια

Κυπριακά, η υποβολή δηλώσεων για αγοροπολισίες, κληρονομιές, γονικές παροχές και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες και αυτόματη εκαθάριση φόρων. Πάντως ο Μητσοτάκης έφτιαξε ένα νέο σύγχρονο κληρονομικό δίκαιο, κυρίες και κύριοι.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές 2026, οι πρώτες απαντήσεις στα θέματα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

0: φιέστα.
1: Ένα φίλο Αξώτη, Αξώτικε, καλημέρε. Είμαι 90 ετών. Εγώ είμαι Πασόκ και πάλι Πασόκ θα ψηφίσω, μου λέει.
0: Το δρόμο.
1: Αλλά αυτό που έκανε ο Τσίπρα στρέφεται ευθέω εναντίον τη κεντροαριστερά, μου λέει. Και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δεξιάς. Η μόνη μας ελπίδα είναι, μου λέει, εμάς το Πασό και στην αριστερά να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει στη συνέχεια Τσίπρας Πασόκ και εμείς, μου λέει, οι προοδευτικές δυνάμεις να ανατρέψουμε αυτή την επέσχυντη κυβέρνηση. Άρα, τι μας λέει ο φίλος? Ότι ο Τσίπρας παίρνει από το Πασόκ, και όχι μόνο από το Πασόκ βέβαια, από όλη την αριστερά, και η ελπίδα του Πασόκ και του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς για να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και έτσι να μπορέσει το Πασόκ και η αριστερά. Δηλαδή, βάσει τα λεγόμενα του, που είναι και λεγόμενα του Πασόκ της αριστερά, και είναι μια σωστή πολιτική ανάλυση, η ελπίδα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία είναι να κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Έτσι λένε.

φίλος ακροατής μου στέλνει από ήο νιώτικες καλημέρες και εδώ του Αγίου Πνεύματος περιμένουμε κόσμο. Ο Σαμαράς μου λέει το 93 έριξε το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μας φόρτωσε 7 χρόνια το Πασόκ. Τώρα μου λέει θα ξαναρίξει τη Νέα Δημοκρατία για να ξαναφέρει το Τσίπρα, το Πασόκ και όλους αυτούς. Δεν νομίζω, μου λέει.

ακροατής εδώ από τη χώρα της Νάξου, στενιαξώτικες καλημέρες. Δεν ξέρω, μου λέει, αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Αλλά αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όποιος ψηφίσει το Σαμαρά και το κόμμα του θα είναι σαν να ψηφίζει, μου λέει, το Τσίπρα ή το Πασόκ ή την αριστερά.

Ρουσιανή εφημερίδα γράφει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία δίνουν εκατομμύρια ρουβλιά για να φτιάχνουν δεξιά και εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη για να ανατρέπουν τις δεξιές κυβερνήσεις. Όψε να με πάρεις και να βγουν. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι Σκοπιανοί αυτά. Ότι ο Πούτιν και οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες δίνουν σε παλιομερολογήτικα μοναστήρια στο Άγιον Όρος και σε άλλες χώρες λεφτά να κάνουν κόμματα δίθεν πατριωτικά για να ρίχνονται οι κυβερνήσεις που είναι φιλοαμερικάνικες και φιλοδυτικές. Με αυτόν τον τρόπο ο Ρώσος ηγέτης που είναι παλιά Αλεπού αφού ήταν χρόνια και αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ της κομμουνιστικής θέλει να ανατρέψει τις φιλελεύθερες, τις κεντροδεξιές, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

0: Διαβάζα στο kikladeslive.gr. Γράφει σε μνή ότι μια ιδιαίτερη εκδήλωση με προσκεκλημένο το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, θα γίνει σήμερα στη Φολέγανδρο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Φολεγάνδρου σε συνεργασία με την Ακαδημία του Παναγιώτη Γιαννάκη, με στόχο να φέρει τους κατοίκους της Φολεγάνδρου και ιδιαίτερα τη νέα γενιά πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού.
1: GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Naxos, τηλέφωνο 22 50 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
0: Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας, κυρίες και κύριοι. Έχετε ονειρευτεί μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα στο σπίτι σας ή στο εξοχικό σας? Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22 85 0 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, ευρωπαϊκά, φτηνά και ντιζαϊνάτα. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. www.kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KikladesLive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. KikladesLive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. KikladesLive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Μαργαρίτα. Τη ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια από τη Σύρο. Μια καλημέρα έχουμε από την αντίπαρό μας, από τις Λεύκες, μια φίλη Λευκιανή. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο πανηγύρι μας. Και μια καλημέρα στα Μάρμαρα. Καλημέρα στα Μάρμαρα, καλημέρα στον Πρόδρομο, στη φίλη τη Μαρία τη Χανιώτη. Και μια καλημέρα έχουμε από την πανέμορφη Αξά μας και συγκεκριμένα από το Σαγκρί. Καλημέρα, καλημέρα στο Σαγκρί.

ρωσικό ντρόουν χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Ένας πραγματικά ανατριχιαστικός ήχος πριν την πρόσκρουση, έντονη αντίδραση του ΝΑΤΟ. Μεγάλη απάτη με μαϊμού προσλήψεις και ενοικιάσεις Airbnb. 27χρονος απέσπασε από 85.000 ευρώ από 94 περιπτώσεις. Μήνυμα του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη στους υποψήφιους των Πανελλαδικών. Πιστέψτε, λέει, στον εαυτό σας. Μήνυμα προς τις μαθήτριες και τους μαθητές που ξεκινούν σήμερα τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Απίφθινο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κέντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε την αποφράδα μέρα της άλωσης της πόλης από τους Τούρκους. Όμως έχουμε και μια άλλη μέρα που έγινε κάτι κακό. Ήταν 29 Μαΐου του 2017, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, έφυγε από κοντά μας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένας σπουδαίος. Έφυγε από κοντά μας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένας σπουδαίος.

κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συμπλήρωση 9 ετών από το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτείοντας φόρο τιμής στην πολιτική του διαδρομή και παρακαταθήκη. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταύτισε το όνομά του με την έννοια του αληθινού πολιτικού. Αντιτάχθηκε στην πολιτική του τσοβόλα δώστα όλα, όπως σημείωσε και οδήγησε τη χώρα η πολιτική τσοβόλα δώστα όλα στη χρεοκοπία. Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον εκλειπώντα πρώην Πρωθυπουργό γνήσιο φιλελεύθερο πολιτικό.

ανάρτηση όμως για το θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πριν από 9 χρόνια και τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως Κωστή Χατζηδάκη. Γράφει ο Κωστής Χατζηδάκης, ήταν 29 Μαΐου του 17 όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφευγε από τη ζωή. Το γνώρισα, λέει, στις αρχές της δεκαετίας του 80 όταν ήμουν ακόμα φοιτητής. Από τότε που έγινα γραμματέας της ΔΑΠ, πρόεδρος της ΟΝΕΒ και αργότερα ως ευρωβουλευτής και υπουργός, ανέπτυξα μαζί του μια στενή προσωπική σχέση η οποία επηρέασε και τη δική μου διαδρομή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός των δημοσίων σχέσεων. Πίστευε στις μεταρρυθμίσεις, στην κοινή λογική και στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ήταν διατεθειμένος να πληρώσει πολιτικό κόστος για αυτά που πίστευε. Και γι' αυτό έδωσε μεγάλες μάχες με τον κρατισμό και τις συντεχνίες. Έλεγε πάντοτε αυτά που πίστευε, ακόμα και αν δεν ήταν ευχάριστα. Και αυτό του αναγνωρίστηκε έστω και με καθυστέρηση. Αυτό είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας μεγάλος πολιτικός. Τον είχα γνωρίσει προσωπικά, είχαμε φάει, είχαμε καθίσει. Παρόλο ότι εγώ είναι γνωστό ότι ανήκω στη λαϊκή δεξιά, πάντοτε προέρχομαι από μια καραμανλική οικογένεια, έτσι. Παρά τα αυτά, πάντοτε σεβόμουν και μου άρεσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την ευθύτητά του. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν δύο μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη στέλνουν καλημέρες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε μεγάλος πολιτικός, τον είχαμε γνωρίσει και εδώ στην Αμερική, μου λέει. Όπως και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήταν πολιτικοί που λέγανε την αλήθεια.

Μοντέλ Κοίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

0: ιστορία.
1: Ξανά λέμε λοιπόν στην Κύθνο, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού. Κι αν λίγο χώμα. Θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

0: κίνηση της Νέας Δημοκρατίας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της χώρας, της Κύθνου Αγίας Τριάδος. Γιάννης Βρούτσης, τριήμερη επίσκεψη στο νησί.
1: Μια αγάπη, μια ζωή που σπάρταρα
0: της Κύθνου μας.
1: Μια μάνα μου την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας Σύρου ο Ποσειδών θα συμμετάσχει με ιδιαίτερη χαρά και φέτος στην αναβίωση του συστήματος επικοινωνίας των φρικτοριών την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 το απόγευμα, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Σύφνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου. Η αναβίωση των φρικτοριών διοργανώνεται για 23η χρονιά ταυτόχρονα σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Φέτος η έναρξη θα δοθεί στις 7 το απόγευμα με το άναμα του πρώτου πύργου στη Σύφνο.

αρχηγός εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία από το 1977 στην Άξο μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για μας η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Επίσημος συνεργάτης της Miele και της Euronics. Γιατί να επιλέξετε εμάς? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρονικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Εξειδίκευση και συμβουλευτική. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, στεγνοτήρια ρούχων, μικροσυσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Miele στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών Miele. Μαρούλης, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχυζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Miele, Αγγέ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το

φίλος ο Βάγκος ο Σοφιανός από την αγαπημένη μου Σέριφο στέλνει τις ερφιώτικες καλημέρες. Κάνω αγροτικές δουλειές, μου λέει, εδώ έχω το ραδιοφωνάκι στον κήπο 101,3, μου λέει, και σε ακούω. Να σε καλά, φίλε Βάγκο, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και το εγγόνι σου.

Πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδονίας στον καθαρισμό παραλιών της Ποσειδονίας Σύρου για την ημέρα περιβάλλοντος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας Σύρου, ο Ποσειδών, διοργανώνει εκδήλωση για το γιορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 με την υποστήριξη των αρμοδίων τμήματων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση χειρονακτικού καθαρισμού των παραλιών της Ποσειδονίας. Στη δράση συμμετέχουν σημαντικοί πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς της Σύρου μας, η Δημοτική Κοινότητα Ποσειδονίας, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδονίας, Καταδυτικό Κέντρο Σύρου, Κέντρο Εκπαίδευσης στο Περιβάλλον, Κέντρο Συναισθηματικής Εκπαίδευσης, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος, η Σοφία της Παράδοσης, Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, Ναυτικός Όμιλος Σύρου, Προχωρημένη Ναυτική Βάση Σύρου, Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά και ο Σύλλογος Θεροελλαδιτών Σύρου, η Ρούμελη. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο σημείο συνάντησης της Αγκαθοπές στη Σύρο, από όπου θα ξεκινήσουμε αναομάδες για τις διαφορετικές παραλίες της Ποσειδονίας.

καλημέρα να στείλουμε στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα να στείλουμε στον επαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, τον Μπούνη. Καλημέρα, επαρχέ. Γιορτάζει και η Αγία Τριάδα πάνω στο... στην Τραγέα μας. Καλημέρα στην Τραγέα, καλημέρα στο Κεραμί, καλημέρα σε όλο το χαλκί μας.

0: τον Ιούνιο ολοκληρώνεται η ηλεκτρική διασύνδεση με Σαντορίνη, Μήλο, Φολέγανδρο και Σέριφο. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, μια προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, αφού εκτός απρόπτου ΑΔΜΙΕ θα ολοκληρώσει εντός Ιουνίου και τις τελευταίες εργασίες που απομένουν και αφορούν τις υποσταθμούς. Πιο συγκεκριμένα, το έργο βρίσκεται σε πλήρη κατασκευαστική εξέλιξη, με τις εργασίες να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και να απομένουν οι τελευταίες πινελιές προκειμένου να μπει η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων στην Πρίζα.
1: Και ένα άγγιγμα σου φτάτω από το τραπέ.
0: 11 και 54 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι.

πάμε και στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Ανδριώτικες καλημέρες, ευχαριστούμε πολύ και την Άνδρο που καθημερινά ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο. Η Άνδρος που εξυπηρετείται μέσω Ραφίνας είναι πολύ κοντά και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται το νησί της Άνδρου να γεμίσει από κόσμο, όπως και η ΚΕΕ και η Κύθνος και όλες οι Κυκλάδες μας. Καλώς να έρθει ο κόσμος και καλά να περάσει.

Άννα Στεφάνου Απάνω Σύρο επίσης μας έχει στείλει τις απανοσυριανές καλημέρες. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Και σήμερα η εκπομπή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σου πήρατε τη σύζυγό μου τηλέφωνο. Για καλημέρες ή ό,τι άλλο θέλατε, για τα μηνυματάκια που στείλατε, είτε στο SMS, είτε στο Viber, είτε στο mail www.papakihotmail.gr. Εμείς πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου και σήμερα ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μας έφτιαξε και τον υπέροχο πρωινό καφέ που απολαύσαμε. Και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και ανανέωση του ραδιοφωνικού μας ραντεβού. Πρώτα ο Θεός, πάντα να λέμε πρώτα ο Θεός. Αύριο είναι ψυχοσάββατο, είναι το χρυσό κόλυβο που λέμε στην εκκλησία. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, η αποφράδα μέρα της άλωσης της πόλης, και πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας Θεός. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε, σας αφήνουμε σε καλά χέρια, σας αφήνουμε στη Δανάη Κουτελιέρη, την καλή μας φίλη και καλή συνάδελφο, μη φύγετε. Θα απολαύσουμε Δανάη Κουτελιέρη με μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Έχει πολύ όμορφα τραγούδια, ξέρω. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Μας ετοιμάζει εκπλήξεις. Όσα θυμάμαι. Η φίλη και συνάδελφος λοιπόν, η Δανάη Κουτελιέρη, σε λίγα λεπτά παίρνει από εμάς τη ραδιοφωνική σκητάλη και της ευχόμαστε καλή εκπομπή. Όσο για μας, τα λέμε αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα να σου πω, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ιη.
4: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ναι, γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
0: Είναι όλα υπό έλεγχο, δηλαδή.
1: Υπό έλεγχο. Εντάξει, μπήκαμε σε ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Λογικό είναι να έχουμε ένα ψηλό άγχος, παιδί μου. Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία εννοείται στα παιδιά να είναι.
0: Δυνατά.
1: Ναι, συγκεντρωμένα να σκέφτονται ότι δεν υπάρχει τείχος στο τέλος της διαδρομής, ότι απλά είναι μία δοκιμασία και τίποτα περισσότερο. Τα γνωστά των τελευταίων ημερών και τελευταίων δύο χρόνων, να είναι χαλαρά τα παιδιά, να είναι άνετα, να γράψουν αυτό που ξέρουν και τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο, και γενικότερα να είναι συγκροτημένοι και ψύχρεμοι. Ψυχραιμία.
0: Δεν χάνετε τίποτα. Δεν είναι μέτρο για την αξία σας αυτό. Την αξία σας δεν έχετε αποδείξει. Η προσπάθειά σας αξίζει ήδη πάρα πολλά. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, μπράβο για την προσπάθεια. Αυτό. Και τίποτα δεν τελειώνει εδώ.
1: Όλα τα άλλα, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
0: Αν συμβεί ομιγέννητο κάτι κακό, ας πούμε, και δεν να μπείτε σε μια σχολή κτλ., να ξέρατε που μπορεί να είστε, μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, και σε καλό.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Αυτό. Να έχετε στο μυαλό σας ότι ουδέν κακούν αμυγές.
0: Καλού.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Άνα, γεια σου. Μπράβο, Νικόδημε.
1: Τα λέμε. Ναι. Μαντοστουρνάρα, εδώ είμαστε, ραδιοφωνή Κυκλάδων. 101,3. Και σήμερα εδώ. Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει και ο μήνας. Μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από τους 101,3, μπορείτε να μας βρείτε οπουδήποτε είναι, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα, είτε μέσα από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε μέσα από τις προσωπικές μας σελίδες. Μαντός του Νουάλ, ελληνικούς χαρακτήρες, Νικό Δημοκλιανός ελληνικούς όσον αφορά το φάτσο βιβλίο. Στο Instagram, Αδαμαντίας του Νουάλ και Νάκους Πρες. Κάτι trend, κάτι TikTok. Είτε τα έχουμε, είτε δεν τα έχουμε, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά.
0: Ναι, και το βέβαια, Instagram και το Facebook είναι τώρα βασικά.
1: Το Facebook τελειώνει, το Instagram ανεβαίνει, το TikTok ανεβαίνει, το φάτσο βιβλίο έχει πεθάνει.
0: Χριστούλης.
1: Και βέβαια 2285-0-24-9-26 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν βατά τα θέματα, λέει, σήμερα στην ελληνική γλώσσα. Υπήρχαν κάποιες μικρές δυσκολίες στην έκθεση, όμως οι μαθητές δεν είναι απογοητευμένοι. Θεωρούν ότι είναι βατά. Ήταν βατό το. Έτσι, η κίνηση έγινε με βατά θέματα. Μοναξιά. Μοναξιά, θέμα των ημερών και όχι μόνο. Έτσι,
1: γενικότερα. Είναι, ναι, άλλωστε είναι από τα θέματα που αρέσουν. Είναι από εκείνες τις δεκαετίες του 80 τα θέματα ότι ποτέ η άκρη. Πώς το θυμάμαι εκείνο.
0: Τις δεκαετίες του ποιου?
1: Του 80.
0: Παναγία.
1: Ποτέ. Πώς το ήταν, οι στέγες των σπιτιών δεν είναι τόσο κοντά και οι καρδιές των ανθρώπων τόσο μακριά. Ναι, μπράβο.
0: Αυτό ήταν θέμα. Φαντάστηκα.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα που είχε πέσει δεκαετία του 80.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, σε πανελλαδικές εξετάσεις και έγινε χαμός τότε.
0: Εσύ νομίζω ήταν το.
1: Όχι. Εγώ δεν υπήρχε το σύστημα πανελλαδικών όταν έδινα εγώ εξετάσεις.
0: Αν είναι σωστά τα αρχαία χρόνια, ναι, όντω ήταν άλλο ο τρόπο. Αν
1: είναι δυνατόν
0: τότε.
1: Πάντω μου άρεσε γιατί σήμερα κάπου το ξαναδιάβασα αυτό και νομίζω το είπε και το πρωί. Οι προσπάθειες που κάνουμε για να καταργήσουμε τις πανελλαδικές, οι όλες προσπάθειες που κάναμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, αλλά απλά αλλάζει το όνομα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Υπόσχονται χρόνια τώρα.
1: 50 χρόνια τώρα, λέει, καταργούνται οι πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ όμορφο από πότε ξεκίνησε, πότε φτάσαμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, θα αλλάξει πάλι, μην νομίζεις όνομα.
1: Ναι, το είπε άλλωστε και ο Τσίπρας. Έτσι, εμείς είμαστε Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας είπε θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Δεν είπε θα αλλάξω όνομα. Εγώ λέω θα αλλάξουν όνομα πάντως.
1: Εντάξει. Εξαρτάται και τον υπουργό. Θα τα πούμε αλλιώς. Θα τα
0: πούμε αλλιώς οι πανελλαδικές. Δεν τις λέμε δέσμες τώρα. Θα τις λέμε. Πώς τις λέγαμε ένα διάστημα, ένα φεγγάρι.
1: Προαγωγικές.
0: Όχι. Τις δέσμες. Πώς τις λέγαμε. Τις λέγαμε
1: επιστημονικά παιδεία.
0: Ναι, κάτι τέτοια. Δεν αλλάζουμε ονόματα.
1: Άμα έχει όρεξη και διάθεση.
0: Για να μην πλήττει.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό.
0: Δεν είμαι τόσο τη μοναξιά που έπεσε. Βγαίνω έξω, περνάω καλά.
1: Αυτό το είπε ο Τάσος Κωστής. Ο γνωστός ηθοποιό.
0: Όχι, το είπε ένας μαθητής που έδωσε σήμερα πανελλαδικές για το θέμα.
1: Ο Τάσκοστής το είπε.
0: Όχι. Ήταν, λέει, για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους, για την τρίτη ηλικία, να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί, είπε μια κοπέλα. Είχα διαβάσει, λέει, το θέμα αυτό, ήταν στα σώζ δηλαδή.
1: Ναι, ήταν,
0: γιατί περίμενα ότι θα πέσει, είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Mm. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και αυτό
1: εντάξει,
0: είναι. Καλά, εντάξει. Καραμπάμ κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω και γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω του χρόνου για τη σχολή που θέλω να περάσω. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, και αυτό συνειδητοποιημένη σκέψη είναι. Δεν έχω, ρε παιδί μου, ο στόχος είναι εκεί, αλλά και να μην το πετύχω, και του χρόνου.
1: Έχουμε και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουμε και το ποιο ζει και ποιο πεθαίνει του Εμπειρίκου. Εμπειρίκος τώρα, Θεός, εντάξει, κόψου. Καλύτερους ποιητές που είχαμε, που έχουμε, οπότε είναι ένα θεματάκι τώρα για θλίψη, ναι, εντάξει, είναι ναι. Ο θεματάκι για αυτά.
0: Τι έγραψα για τη μοναξιά, δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ερωτηθείς για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους η μοναξιά, καθώς βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλες, τα καπί και ούτω καθεξής.
1: Ναι, μάλλον έχει μπερδέψει και αυτός, γιατί δεν ξέρει που είναι τέτοια, ξέρω εγώ τώρα.
0: Ποια τέτοια.
1: Γιατί μπαίνουν πάνε στα καπί, αφού τα μισά καπί είναι κλειστά, ξέρω εγώ τώρα.
0: Έλα που είναι κλειστά, λειτουργούν πολλά καπί. Έλα, λειτουργούν. Εμείς στο χωριό έχουμε καπί.
1: Α, έχετε.
0: Βεβαίως, ξέρεις τι ωραία που περνάνε. Πηγαίνουν εκδρομές, μα βέβαια αφού μου έχουν πει. Πηγαίνουν, λέει, εκδρομές, μαζεύονται αυτό, πίνουν το καφέ τους. Στο χωριό να δεις κοινωνικό ρεπορτάζ. Εκεί να δεις κοινωνικό ρεπορτάζ. Και περνάνε μια χαρά.
1: Ναι, και εδώ και εδώ νομίζω στην Ινάξο είναι.
0: Τόσε δράσει κάνει το καπί.
1: Ναι, το καπί πηγαίνουν, τα πίνουν, κάνουν τι βορτούλε του, χορεύουν.
0: Κάνουν ημερίδε, κάνουν.
1: Ναι, όμορφια είναι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Μπα, πήγε Ολυμπιακό στο Μαξιμού.
1: Να μην πάει τώρα ως κακιστής εκεί, πήγε αυτό, εντάξει.
0: Όντως ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, ο Μπαρτζόκας, ναι, εντάξει.
0: Με την μπάλα βλέπω εδώ, Κυριάκος στο χέρι, με το κύπελο. Πήραν και το κύπελο και το πήγαν εκεί.
1: Βέβαια, μην το πάνε το δύο με τους Τάκης εκεί. Ναι, εντάξει, ναι. Και βέβαια, εδώ έχουμε το θέμα με τον Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει το θεματάκι του και αυτό σε μονές του. Χτες ρωτήθηκε απάντησε για το θέμα με τον Ολυμπιακό, για την κριτική που του έγινε από τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Και λέει, μα δεν μιλάει κανένας, λέει, για τον Παναθηναϊκό, πώς το πήρε, λέει, το 96 στην Βαρκελόνη.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός τώρα όμως.
1: Αφού είναι Ολυμπιακός, είναι ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν σου κάνουν μια ερώτηση για τον συγκεκριμένο αγώνα και για το συγκεκριμένο θέμα, δεν απαντάς λέγοντας γιατί δεν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό πριν από 800
1: χρόνια. Μα σου απάντησα. Είναι ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας κοιμάται και ξυπνάει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: έχει αιμονή.
0: Δεν το ήξερα αυτό, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, έχει αιμονή. Όπως και οι Παναθηναϊκοί έχουν αιμονή με τον Ολυμπιακό και τον τρόπο με τον οποίο κινείται, αντί να δουν τα δικά τους προβλήματα.
0: Οι αιώνιοι οχθροί.
1: Χθες, ναι, που χθες δηλαδή σώθηκε στο παραένα από τον.
0: Α, χθες από τον Σλούκα. Στην παράταση.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ωραία ήταν όμως έτσι. Ωραία, δηλαδή ήταν, ναι, να έχεις επίθεση 15 δευτερόλεπτα και να μην
1: κάνεις. Να κάνεις επίθεση, ναι. Και μετά λες. Ναι, μετά λες. Σου φταίει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μια χαρά επιθέσεις κάνεις 15 δευτερόλεπτα. Εσύ είσαι ανίκανος να κάνεις. Οπότε είναι, να το λύσουμε κι αυτό. Ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα, ωραιότατα. Ναι, να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Δεν έχουμε εκπομπές τη Δευτέρα, παιδιά. Σας το λέμε από σήμερα,
1: ναι,
0: να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο, Κυριακή, μεθαύριο. Πάρα πολλές, αρκετές πολύ όμορφες εκδηλώσεις και δράσεις που θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε και να τις έτσι να πάμε. Να πούμε ότι ο καιρός είναι καλός, κάνει ζέστη. Παρόλο που έχει μια ψιλομουντάδα έτσι. Στην Αθήνα το πρωί έβρεχε.
1: Ναι, και χτες έβρεχε, οπότε η γενικότερη κατάσταση είναι λίγο τη βροχή.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ έχουμε ζέστη. Από εβδομάδα το 30 είναι μέσα στο νερό, οπότε φαντάσου. Θα ανοίξουν τα air condition, θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε air condition.
1: Χαμούλης. Ναι.
0: Θα γίνει ένας χαμός. Θάλασσα, όποιος δεν έχει πάει, νομίζω ότι. Το πρώτο μπάνιο καθιερωμένα το κάνουμε το Αγίου Πνεύματος.
1: Εξαρτάται, ναι. Οι περισσότεροι. Εσύ παραδείγματος κάνεις τις Παναγίες.
0: Εγώ κάνω το 15 Αύγουστο.
1: Τις Παναγίες, 15 Αύγουστο, ναι. Οι υπόλοιποι, εντάξει, ναι. Και εγώ κάποια στιγμή που έκανα το μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, εσύ έπαθες ένα σοκ. Αν θυμάσαι καλά, ήταν στη Δονούσα που δεν μπήκες μέσα.
0: Α, ήταν το Αγίου Πνεύματος τότε.
1: Κάπου εκεί κοντά ήταν. Τώρα πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά.
0: Το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Και γεια σας. ψηλιάστηκα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Στον ήλιο ψήθηκα. Μα... λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Η νεκρή η θάλασσα ακόμα τώρα. Με στολή
1: θα έμπαινα.
0: Με στολή θα έμπαινα.
1: Καλά.
0: Στολή κατάδυση, ξεροζωγία κατάδυση για μπάνιο.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Ναι, μην αγχώνεσαι, το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα περάσει το Ελλάς από τον Αρειοπάγο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ έχουμε θέματα τώρα. Έχουμε θέματα. Πώς του ήρθε τώρα και αυτού το Ελλάς.
1: Γιατί, αφού έγραψε ελληνική αριστερά συμπαράταξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις τώρα το.
1: Μπορούσε να βάλει κάτι άλλο. Ξέρω,
0: παραπέμπει. Εντάξει,
1: παραπέμπει. Στην ελληνική αστυνομία παραπέμπει.
0: Στην ελληνική αστυνομία και όχι μόνο.
1: Ναι, και εντάξει. Αυτά είναι κάποια λόγο και κάποια ονόματα τα οποία.
0: Ναι, εκεί, δηλαδή,
1: τα πειράζει γιατί γίνεται μια σύγχυση.
0: Θα λες Ελλάς και θα λες τώρα μιλάς για τον Τσίπρα ή για την αστυνομία.
1: Ναι, θα σου λέει μετά πάρει το 100. Ελλάδα, θα ψηφίσετε μέσα στο 100.
0: Ναι, δηλαδή πού θα ψηφίσει, τι θα ψηφίσει Ελλάς. Έγινε τίποτα.
1: Ναι, εντωμεταξύ θα έρχονται τώρα οι αστυνόμοι να σου κάνουν έλεγχο ή οτιδήποτε. Του λες, του Τσίπρα είστε, του Τσίπρα είστε, είσαι ψηφοφόρο του Τσίπρα. Εντάξει, τι θέλετε, ψηφοδέλτε να μας δώσετε. Ναι, ξέρεις και αυτό.
0: Ω, Παναγία.
1: Ναι, οπότε είναι ένα χοντροθεματάκι αυτό, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο. Βέβαια, οι ειδικοί της Νέας Δημοκρατίας επεφάνθησαν ότι δεν θα περάσει, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ότι δεν θα περάσει αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι δεδομένο αυτό.
0: Λοιπόν, κάποιοι μαυρίζουν ήδη, αλλά κάνουν αυτό το συνηθίζουμε να το λέμε το μαύρισμα του ταξιτζή. Mm-hmm. Το ξέρεις τώρα το χέρι,
1: ναι, ναι,
0: το παράθυρο,
1: το περίφημο, ναι, ναι,
0: με το μανικάκι, εντάξει, ναι, και είναι η γραμμούλα πάρα πολύ ωραία και κάποιοι μαυρίζουν, έχουν ήδη μαυρίσει ήδη. Mm. Μου έχουν στείλει και φωτογραφία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μια χαρά.
1: Νομίζω ότι για το θέμα που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις, μια φωτογραφία που θα σου στείλω τώρα, είναι όλα τα λεφτά, και ενδεχομένως τα παιδιά αυτά να έχουν γράψει και άριστα,
0: ναι,
1: 20, αν την είναι στη φωτογραφία αυτή.
0: Για κάτσε να τη δω.
1: Εύκολα, τουλάχιστον 22 πρέπει να έχουν γράψει, όχι 20.
0: Ω, Θεέ μου. Ναι, Θεέ.
1: Δεν θα έχουν γράψει 20 αυτοί.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν ξέρω πόσο έχουν γράψει τα παιδιά και μακάρι να έχουν γράψει 20, αλλά αυτό που βλέπω δυστυχώς με πάει κατευθείαν στην αυριανή ημέρα και στην ημερίδα που γίνεται εδώ στην Άξο. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, τι μου έστειλε ο Νικόδημος, να το περιγράψω.
1: Ναι, να πω ότι η φωτογραφία αυτή είναι από τον Μιχάλη Φραγκίσκο. Την έχει κάνει η ανάρτηση πριν από λίγο για το θέμα των πανελλαδικών, οπότε μπορείς να την περιγράψεις.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι σε ένα καφέ.
1: Στην Άξο.
0: Α, είναι στην Άξο. 2, 4, 6 παιδιά πίνουν καφέ, όμως δεν μιλούν μεταξύ τους και όλα τα παιδιά είναι μπροστά στην οθόνη του κινητού τους. Κατά τα άλλα, βγήκαν να πιούνε καφέ.
1: Τώρα, και βέβαια, έχω την αίσθηση ότι. Παίζουν παιχνίδι.
0: Α, παίζουν παιχνίδι μεταξύ τους.
1: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα 1, 2, 3, 4. Όχι, και οι 6 παίζουν παιχνίδι.
0: Κάνεις σε μεγένθηση και
1: βγαίνει. Ναι, κάνουν παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Παιδιά, αύριο το απόγευμα στις 6 στο πρώτο γυμνάσιο γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δράση, μια πολύ σημαντική ημερίδα για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Και ο εθισμός δεν αφορά μόνο στα παιδιά, αφορά σε όλους μας.
1: Προφανώς σε όλους μας, δεν γίνεται να είναι μόνο στα παιδιά.
0: Γονείς, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Αυτό το παιδάκι, αυτός ο Χρήστος που μίλησε έτσι όπως μίλησε χθες στο ραδιόφωνο και θα είναι εδώ αύριο και θα μοιραστεί μαζί μας την προσωπική του εμπειρία και πώς μπόρεσε και απεγκλωβίστηκε από όλο αυτό. Και όλο αυτό το μετέτρεψε σε δημιουργία, νομίζω θα μας ενθουσιάσει όλους. Γονείς, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και θα ήθελα να τον ξανακούσουμε αν γίνεται.
0: Ναι,
1: γιατί. Εντάξει, λίγο πιο μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι. Επειδή δεν τον άκουσαν από την αλήθεια, λόγω του ότι έτρεχα,
0: φυσικά,
1: θα ήταν πολύ καλό να τον ξανακούσουμε. Γιατί είναι από τις ατάκες και γενικότερα αυτά που θα πει.
0: Όπου μιλάμε,
1: είναι
0: πέρασε μηνύματα ο Χρήστος που λέω: ρε παιδί μου, τώρα το παιδί αυτό είναι 14χρονο. Μπράβο, ναι, του και μπράβο και στην οικογένειά του.
1: Σωστά. Από εκεί και πέρα τα θέματα της ημέρας νομίζω ότι έχουν να κάνουν και λίγο με τους Τούρκους, οι οποίοι παίζουν το δικό τους παιχνιδάκι. Επιμένουν ότι υπάρχει ζήτημα με την Ελλάδα. Επιμένουν ότι.
0: Γαλάζια πατρίδα.
1: Ότι μεταφέρει σύγχρονα οπλικά συστήματα. Mm. Αλλάζει ισορροπίες στο Αιγαίο. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά Ισραηλινά spike τους έχει κάνει τους Τούρκους ακόμα πιο έτσι τρελαμένους. Βέβαια, από την άλλη, το γεγονός ότι βάζεις το Ισραήλ μέσα στο Αιγαίο όλο και περισσότερο τσιγκλάει την Τουρκία. Είναι δεδομένο ότι είναι άσπονδοι φίλοι αυτοί οι δύο, Τουρκία-Ισραήλ, και δυστυχώς όταν τσακώνονται δύο, την πληρώνει ο τρίτος. Και στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα είναι αυτή που ενδεχομένως να την πληρώσει. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό ως σκεπτικό.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, τώρα είπαμε, δεν μας εκπλήσει κάτι, θα ακούσουμε και πολύ χειρότερα. Νομίζω τα περιμένουμε όλοι μας. Το θέμα είναι τα αντανακλαστικά τα δικά μας ποια είναι. Πώς αντιδράμε εμείς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον αντιδράσαμε σε σχέση με το θέμα του drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.
1: Αυτό θα έλειπε να μην αντιδράσουμε εκεί, εντάξει, αφού όλοι μας λένε ότι τα παίρνουμε από τους Ουκρανούς, κάνουμε τους Ουκρανούς, κάνουμε τους Ουκρανούς. Κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε λίγο. Μένοντας στο Ισραήλ, μόνο να πούμε ότι ανακοίνωσε ότι σταματάει να έχει σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Γιατί πολύ απλά ο ΟΗΕ έβαλε στη μαύρη λίστα τον. Το Ισραήλ για σεξουαλικά βασανιστήρια στους συλληφθέντες, και ενοχλήθηκαν οι Ισραηλοί, γιατί οι Ισραηλοί δεν κάνουν τέτοια πράγματα, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Μόνο οι Παλαιστίνοι κάνουν αυτά, και οι κακοί και οι Ιρανοί. Όλες οι άλλες χώρες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Οπότε ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να έχουμε οποιαδήποτε επαφή με τον, όχι με τον ΟΗΕ, με τον πρόεδρο του, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεν του ξαναμιλάμε. Κάθε φορά
0: δεν του ξαναμιλάμε.
1: Όχι, δεν του ξαναμιλάμε.
0: Σου κόβω την καλημέρα.
1: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα, γιατί δεν είναι καλή άνθρωπος.
0: Να θυμίσουμε επίσης ότι σήμερα είναι 29 ο μήνας, 29 Μαΐου, έτσι. 29 Μαΐου 1453, άλωση Κωνσταντινούπολης. Εντάξει, πολύ σημαντική ημέρα. Όμως, φυσικά δεν θα το άφηναν οι Τούρκοι να πέσει κάτω αυτό. Πρωτοσέλιδο μεγάλης τουρκικής εφημερίδας. Είναι προκλητικό για μία ακόμα φορά. Αξιοποιεί λοιπόν την ημέρα αυτή για να εξαπολύσει νέες απειλές κατά της Ελλάδας. Η εφημερίδα λοιπόν συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και στις πιο φιλοκυβερνητικές, αλίμονο. Όχι, τη Τούρκη. Λοιπόν, η οποία τι γράφει, είναι φυσικά φιλοκυβερνητική, και τι γράφει. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η εικόνα του Μωάμεθ του Πορθητή, ενώ το δημοσίευμα υιοθετεί εμπριστική ρητορική απέναντι στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες ξύνονται. Υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά αναζητά αφορμές για ένταση. Ξύνος είναι που λέμε ξύνος στο ραβδί
1: του Τσοπάνη.
0: Λοιπόν, η ελληνική πλευρά αναζητά αφορμές για ένταση σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση γύρω από το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρει επίσης η εφημερίδα ότι τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από το Καστελόριζο. Κάνει και λογοπαίγνιο με τη λέξη, πώς δεν μπορώ να το προφέρω, Κασινιορλάρ, τονίζοντας με κίτρινα γράμματα τη λέξη Κάς, παραπέμποντας στην πόλη Κάς που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το ελληνικό ακριτικό νησί. Και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης φυσικά ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Ακόμα ένα δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας, το οποίο κάνει λόγο για εκ νέου θέρμανση των νερών στο Αιγαίο και κατηγορεί την Αθήνα ότι συνεχίζει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Κάρπαθο, με την εφημερίδα να παρουσιάζει τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις ως παράγοντα, λέει, που αυξάνει την ένταση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες τουρκικές αιτήσεις της. Λοιπόν, τώρα ποιος ξύνεται στην γλίτσα του Τσοπάνη είναι Λουνού Παπα Ευαγγέλιο. Βλέπω μπροστά μου και το πρώτο σέλιδο με τον Πορθητή εδώ και εγώ αυτό.
1: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το Έθνος, που το υπογράφει ο Νίκος Τζιαννίδης, και λέει ότι αν δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη, δεν θα υπήρχε Ελλάδα, δεν θα είχε ανακαλυφθεί η Αμερική, ούτε η αναγέννηση, ούτε το 1821.
0: Ναι.
1: Και λέει, ρε παιδί μου, εξηγεί, εδώ προσπαθεί να κάνει μια ανάλυση, ότι αν δεν είχε πέσει η βασιλεύουσα, ο Μωάμεθ δεν θα ήταν ποτέ ο Πορθητής, γιατί ουδέποτε βρήκε η Κερκόπορτα ανοιχτή, οπότε έμεινε και με τον Ταλκά και το Μαράζι ότι δεν πάτησε στην πόλη. Αν δεν είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη, το βέβαιο είναι ότι η επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα είχε σταματήσει και η παγκόσμια ιστορία θα είχε καλπάσει σε άλλους λεωφόρους. Η επέκταση του Ισλάμ στην νοτιοανατολική γυραιά Ήπειρο θα είχε περιοριστεί και θα είχε αποφευθεί. Επιπλέον, ο σύγχρονος χάρτης της Μέσης Ανατολής, που διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αιώνες αργότερα δεν θα υφίστανται στην τρέχουσα μορφή του. Μια Κωνσταντινούπολη που θα συνέχιζε να καταβγάζει στην Ευρώπη θα σήμαινε ένας ισχυρότερος διακριτικός ορθόδοξος πολιτιστικός φόρος στην Ανατολική Ευρώπη, που θα άλλαζε την ιστορική πλεύση της Ρωσίας και τη σχέση με την υπόλοιπη Ήπειρο. Και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Η Ρωσία πάντα.
0: Καλή, πες τα πιο αργά να τα, ναι, τα προλαβαίνουμε.
1: Η Ρωσία πάντα. Προσπαθώ να βρω ποια είναι τα σοβαρά, ναι, κατάλαβες γι' αυτό. Η Ρωσία πάντα εποφθαλμιούσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ή ότι τέλος πάντων είχε απομείνει από αυτήν το 15ο αιώνα και θα την κατακτούσε ή θα προσπαθούσε να την κατακτήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Ο κύριος σκοπός των Ρώσων ήταν να υψώσουν τη σημαία τους στην πόλη για να ελέγχουν το πέρασμα μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Οπότε στην πορεία των χρόνων η Κωνσταντινούπολη σχεδόν κατακτήθηκε από τους Ρώσους το 1878. Mm. Έφτασαν μέχρι τη τείχη της πόλης. Οι Οθωμανοί ζήτησαν βοήθεια από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο απείλησε τη Ρωσία με πόλεμο. Οι Τούρκοι έδωσαν δώρο στην Κύπρο στους Βρετανούς για την εκδήλωση τους παρήχαν. Επίσης, η επιβίωση του Βυζαντίου πιθανότητα θα είχε αποτρέψει την εποχή των ανακαλύψεων ή θα την είχε μεταθέσει για πολύ αργότερα, καθώς οι Ευρωπαίοι δεν θα είχαν αναζητήσει εναλλακτικές εμπορικές οδούς και θα διατηρούσαν το πολιτιστικό κέντρο του κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επικράτηση των μιλιταριστών Οθωμανών οδήγησε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις εποχής, η Ισπανία-Πορτογαλία, σε εξερεύνηση νέων εμπορικών οδών και μόλις 39 χρόνια μετά την άλωση της πόλης έπεφτε στα λερά χέρια των Ευρωπαίων χρυσοθύρων η Αμερικανική Ήπειρος. Αν δεν έμπαινε ο Μωάμεθ στην Αγία Σοφιά, ο Θεός δεν θα άδειχνε το θαλάσσιο δρόμο προς τις Δυτικές Ινδίες, που τελικώς ήταν η Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, η παράδοση της πόλης στους Σαρικοφόρους πυροδότησε μαζική έξοδο Ελλήνων λογίων προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Εκείνοι μετέφεραν γνώση και αρχαία κλασικά κείμενα που οδήγησαν στην αναγέννηση. Αν η Κωνσταντινούπολη δεν είχε πέσει, τότε η μεταλαμπάδευση γνώσης θα είχε καθυστερήσει ή θα είχε μείνει εντός συνόρων Βυζαντίου, ενδεχομένως εμποδίζοντας την επιστημονική και καλλιτεχνική πορεία της Δύσης. Είδες λοιπόν ότι ένα-δυο πραγματάκια μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ την όλη ιστορία.
0: Μάλιστα, βέβαια.
1: Και βέβαια το χειρότερο όλων είναι η Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά με μια Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν θα υπήρχε η Ελλάδα. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει η Ελλάδα.
0: Δεν υπήρχε λόγος. Να.
1: Γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όμως η ιστορία γράφτηκε αλλιώς.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, εννοείται ότι γράφτηκε αλλιώς. Οπότε το άλλο την πόλη σε σήμανε και ουσιαστικά την αλλαγή σε πολλά πράγματα που άλλαξε την Ευρώπη όλη.
0: Δεν μου λες τον κύριο Κάρλος Αργκουινάνο, τον ξέρεις?
1: Κάρλος Αργκουινάνο μου θυμίζει κάτι από Πορτογάλο εξερευνητή, Ισπανό εξερευνητή, κάτι τέτοιο.
0: Ισπανός είναι, είναι 77 χρονών και είναι λέει πάρα πολύ, γι' αυτό σε ρωτάω εσένα γιατί είσαι του, είναι λέει πάρα πολύ διάσημο σεφ.
1: Α.
0: Ναι.
1: Α.
0: Και είναι 77 χρονών,
1: ναι.
0: Τον βλέπω τώρα μπροστά μου έτσι σε μια φωτογραφία, πραγματικά είναι, έχει πολύ ενέργεια ο άνθρωπος, διατηρεί αστήρευτη ενέργεια και αποδίδει τη φυσική του κατάσταση, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, σε ένα πολύ απλό αλλά πειθαρχημένο τρόπο ζωής. Με μεσογειακή διατροφή, ξέρεις, τέλος πάντων, και κίνηση και ούτω καθεξής. Τι λέει λοιπόν ο άνθρωπος, θέλω να σου το πω αυτό γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον.
1: Mm.
0: Ξυπνάει, λέει, καθημερινά νωρίς, το πρωί.
1: Ναι.
0: Συνήθως μεταξύ 6.30 και 7. Εντάξει, οκ, okay, το έχουμε.
1: Φυσιολογικό λίγο.
0: Το έχουμε. Ναι. Λοιπόν, όπως έχει αποκαλύψει, τα πρώτα λεπτά της ημέρας είναι αφιερωμένα, λέει, αποκλειστικά στο σώμα του και στην ενεργοποίηση του οργανισμού του.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν ακόμα πιει τον πρώτο του καφέ,
1: ναι,
0: τώρα που πας χωρίς καφέ, ή να ξεκινήσει τη δουλειά, αφιερώνει, λέει, περίπου 45 λεπτά πριν πιει καφέ τώρα, έτσι, σε ασκήσεις γυμναστικής και διατάσεις μέσα στο σπίτι του. Με φαντάζεσαι εμένα χωρίς καφέ να κάνω
1: αυτό
0: ασκήσεις?
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κουτουλάω πάνω στις πόρτες και θα πάω
1: όλοι
0: για αποθεραπεία μετά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, η πρωινή, λέει, αυτή η ιεροτελεστία, έτσι την λέει, περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης. Δεν έχει ξυπνήσει καλά, θες και έντονες ασκήσεις. Κινησιοθεραπεία, stretching, ώστε να διατηρηθεί, λέει, να διατηρεί ευλίγιστες τις αρθρώσεις και ενεργούς τους μυς.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, λοιπόν, τελειώνει με όλη αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Τι κάνει μετά, πρέπει να πάρει πρωινό ο άνθρωπος. Ωραία, λοιπόν, είναι κορυφαίος σεφ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, οπότε θα μπορούσε να φτιάξει το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Από μελέτες, από τόστ, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, δεν ακολουθεί, λέει, τέτοια αυτά πράγματα, τα πράγματα. Ναι. Όχι. Και τι κάνει, τι παίρνει,
1: τι
0: για πρωινό.
1: Τι παίρνει για πρωινό.
0: Ο καφές επιτέλους, μετά, ναι, τη γυμναστική. Ναι, μεγάλα, λέει. Μεγάλα ο καφές.
1: Εντάξει. Και μεγάλα.
0: Ναι, ψωμί ή φρυγανισμένο ψωμί με λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ψωμί με λάδι. Με
1: λίγα λόγια. Και λίγο ζάχαρη.
0: Όχι.
1: Να θυμηθούμε τη γιαγιά. Γιατί, αφού αυτά είναι τα ωραία τη γιαγιά.
0: Με λάδι το έκανε. Με νερό και ζάχαρη, όχι λάδι.
1: Με νερό και με λάδι και ντομάτα. Είχαμε πολλές παραλλαγές.
0: Αυτό δεν είναι πρωινό, ρε Νικόδημε. Αυτό είναι το ορεκτικό για το φαγητό το μεσημέρι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όχι, αυτός ο άνθρωπος λέει ψωμί με λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τελεία. Δεν έχει ούτε ρίγανες πάνω ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, φρούτα εποχής. Τι έχεις, τι καιρός είναι, καλοκαίρι, δύο κερασάκια. Και μικρή ποσότητα ελαφριάς πρωτεΐνης. Τι σημαίνει ελαφριά πρωτεΐνη?
1: Μια μπριζόλα.
0: Όχι, αυγά.
1: Αυγά.
0: Αυγό, θα φας το ασπράδι, ας πούμε. Θα φας όλο πέντε αυγά, πέντε αυγό ολόκληρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες τώρα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως κρατιέται άμα τον δεις.
1: Άμα τον δεις. Είναι... μα...
0: Δεν το συζητώ. Επεξεργασμένα τρόφιμα, έτοιμα, εντάξει, γεύματα, υπερβολικές ποσότητες ζάχαρης που είπες εσύ, ζάχαρη κτλ. Ούτε καν. Είναι σεφ, το τονίζω αυτό. Έχει σημασία.
1: Όλοι οι σεφ τρώνε καλά γιατί έχουν μάθει το λιπαρό που είχαν τόσο καιρό. Από ένα σημείο και μετά σταματάνε και το απολαμβάνουν.
0: Και καθημερινά περπατάει 10 χιλιόμετρα, έτσι. Και μετά πάει, λέει, δίπλα στη θάλασσα, λέει, και κάνει ζεν. Αυτό, είμαι ζεν. Κάνει τέτοια πράγματα. Ναι. Και έτσι, εντάξει, λοιπόν, okay, είναι φράπα. Άμα δεις αυτό, είναι.
1: Φράπα, αυτό ακριβώς. Φράγμα, φράγμα.
0: Πού με πήγες τώρα, στο Τζικαλαριό με πήγες.
1: Ναι.
0: Στην ποταμιά. Mm-hmm. Να. Τι γίνεται με το φράγμα?
1: Ελαστιάκια τώρα, ναι, μέσα.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο με το
1: φράγμα. Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν,
0: διαφημίσεις.
1: Πάμε στις διαφημίσεις γιατί μετά έχουμε θεματάκι.
0: Έχουμε θεματάκι. Mm. Τι θεματάκι έχουμε?
1: Πάμε τώρα.
0: Πες. Όχι,
1: δεν σου λέω.
0: Καλά, εντάξει.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, θα μου πεις.
1: Να σου πω τι να σου πω. Να σου
0: αυτό
1: πω,
0: που
1: να
0: μου λες, έχουμε μετά θέμα.
1: Λοιπόν, έχουμε δεύτερη περίοδο. Ξεκινάει ο αγώνας. Οι Spurs κέρδισαν του Oklahoma Thunder στον τελικό τη Δύση.
0: Του Oklahoma Thunder.
1: Ναι. Thunder Cup. Θυμάσαι.
0: Με το σπαθί. Thunder Cup.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό και την. Πότε είναι και την. Είναι έκτος τελικός. Οπότε πάμε στον 7ο και Θεός βοηθός.
0: Πόσοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι 6 τελικούς. Τι είναι.
1: Έτσι είναι στην Αμερική τώρα, τι ψάχνει.
0: Ωραία, αυτή η Αμερική.
1: Η χαρά του κόσμου. Α. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε. Ναι, ένα 7χρονο κοριτσάκι το οποίο.
0: Σκάκι.
1: Σκάκι. Ναι, εντάξει, μια χαρά τα πήγε, ωραία ήταν.
0: Του μάθανε λέει γονεί, αυτό μου άρεσε εμένα. Του μάθανε λέει γονεί του, λέει, πώ να χάνει. Δηλαδή είναι και ήττα μέσα στο παιχνίδι.
1: Εννοείται,
0: αυτό, έτσι. Και μετά από αυτό. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε διακοπή ρεύματος σε λίγο στην Στελίδα και στον Άγιο Προκόπιο. Είναι μία ώρα, 2 με 3. Προφανώς έχετε ενημερωθεί. Προφανώς ξέρετε τι γίνεται. Δώστε και μια άδεια μικρή στους εργαζόμενους.
0: Στο προσωπικό
1: να ξεκουραστούν λίγο. Έτσι κι με την ευέλικτη εργασία. Ένα 12ωρο, 13ωρο το χτυπάνε εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι
0: κλείνει η παραλιακή από σήμερα το βράδυ κάτω από τις 6 το απόγευμα μέχρι
1: 6, από τις 8
0: δεν 8 είναι, 8 δεν θυμάμαι.
1: Παραδοσιακά 8 κλείνει.
0: Κάτσε,
1: το κάναν 6.
0: Θα το δω, παιδί μου.
1: Ρέλη Μανάρχη καινούργια. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, χαλάστε τα δεδομένα.
0: Περίμενε.
1: Αμέσως.
0: Περίμενε
1: από τις 6. Σιγά μην κλείνει και από τις 5.
0: Έχω κάνει λάθος, λέμε.
1: Τις 4 κλείνει.
0: Σιγά, περίμενε, κάτσε να το δω.
1: Λοιπόν, κλείνει.
0: Ορίστε, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Περίμενε, Χριστιανέ.
1: Ναι.
0: Το έχω μπροστά μου εδώ πέρα. Γιατί αυτό. Περίμενε, θα σου πω ευθύς αμέσως. Να το. Ανοίγει. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Διακόπτεται καθημερινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τις 8, ναι. Μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Έκανα λάθος.
1: Εντάξει, δεν έκανα λάθος. Δεν θυμάμαι.
0: 8 με 5.
1: Ωραία. Λοιπόν, παλικάρια, εσείς που αναλαμβάνετε να ανοίγετε, όχι να κλείνετε.
0: Παλικάρια. Ναι.
1: Την πόρτα. Γιατί αυτοί που την ανοίγουν δεν είναι λιμενικοί. Γιατί ποιος θα πάει 5 ώρα το πρωί τώρα να ανοίξει, δεν με τρελαθούμε. Πηγαίνουν περαστικοί υπάλληλοι από διπλανά μαγαζιά και όλα τα σχετικά. Το ανοίγουν 5 η ώρα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Παλικάρια, να ανοίγετε.
0: Μην ξεχνιέστε, παλικάρια.
1: Τι να πω, κορίτσια.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά. Ωραία. Παιδιά, ανοίγουμε όλες και τις 4 θύρες που είναι εκεί που το απαγορευτικό.
0: Ναι.
1: Τις 3 πόσες είναι, όλες όμως, έτσι. Γιατί πέρυσι και πρόπερσι ξεχνάγατε και ανοίγατε μόνο τις 2.
0: Ναι.
1: Και αν κάποιος ήταν λίγο ξεχασμένος από το. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει καλά. Μπράβο, ναι. Επειδή οι 2 που αφήνατε ήταν της εσωτερικής στροφής, όπως πας στα δεξιά,
0: ναι,
1: όπως κατεβαίνεις στην παραλία, την έβρισκες μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πάρα πολύ εύκολο να γίνει κανένα ατύχημα και να τρέχουμε πανικόβλητοι.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, καλό παιδιά, τις ανοίγουμε όλες τις πορτούλες και δεν αφήνουμε τις 2.
0: 4 πόρτες έχει η ζωή παραλιακή.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ανοίγουμε και τις 4.
0: Ανοίγουμε όλες και μπαίνουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Έγινε, έχουμε συναγερμό στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού drones σε πολυκατοικία.
1: Έγινε λάθος.
0: Κάτσε,
1: κάναμε και εμείς τώρα. Εντάξει.
0: Κλείθηκε λέει για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α.
1: Αφού έπεσε, τι να κάνουμε.
0: Να.
1: Λοιπόν, έκανε ανακοίνωση, έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Πολιτισμού και είπε ότι τελειώσανε. Ό,τι ήταν να βρούμε, βρήκαμε και όλα τα σχετικά σαν σκαφές που κάναμε κάτω από το νοσοκομείο, στο χώρο εκεί του νοσοκομείου.
0: Α, για μας, ναι.
1: Μεταφέραμε ό,τι ήταν και δεν ήταν στο μουσείο πάνω.
0: Τελειώσαμε δηλαδή, τέλος.
1: Ναι, δεν έχει
0: δεν
1: άλλο. Οπότε τώρα μπορείτε να συνεχίσετε και να φτιάξετε το νοσοκομείο που θέλετε και όπως έχετε αποφασίσει.
0: Να.
1: Ελεύθερα.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι ήταν εμείς να κάνουμε, το κάναμε.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα τα κτίρια K2, K3, K4 της διόροφης πτέρυγας γάμα, είναι ελεύθερο να ολοκληρωθούν χωρίς κανένα φόβο και πάθος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες το βίντεο με τον πύραυλο αυτό της Blue Origin που εξεράγει, το είδες?
1: Όχι.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Ναι, θα ξαναχτίσουμε, λέει, ό,τι χρειάζεται να ξαναχτιστεί. Αυτά τα είπε ο Τζεφ Μπέζος.
1: Μπράβο του.
0: Ασφαλές ευτυχώς όλο το προσωπικό. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. Αλλά μιλάμε, το βίντεο είναι, λες, όπα. Μιλάμε, είναι φοβερό, ε.
1: Μάλιστα, φοβερό. Ωραία. Μένοντας στην άξονα, να πούμε ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών, ξέρεις, από το Φεβρουάριο που γίνανε. Έβαλε την υπογραφή του ο κύριος Κατσαφάδος. Οπότε θα χρηματοδοτηθεί η Νάξος και ο Δήμος με 1 εκατομμύριο για να καλύψει ο Κατσαφάδος. Οπότε θα χρηματοδοτηθεί η Νάξος και ο Δήμος.

0: συνεχίσουμε.
1: Βλέπω ένα θέμα μπροστά μου που σχετίζεται με τον τουρισμό και συγκεκριμένα με την κρουαζιέρα.
0: Ναι.
1: Και κάνει λόγο για τη νέα γενιά των μικρών κρουαζιερόπλοιων. Mm-hmm. Σαν αυτό που είδαμε πριν από λίγες μέρες στον Άγιο Προκόπιο. Αυτή η νέα γενιά, λέει, μικρών υπερπολιτελών όμως κρουαζιερόπλοιων.
0: Το Ήλμα, έτσι.
1: Ναι, που επενδύουν στο design, στη γαλήνη και στην αυθεντική εμπειρία. Κάποτε υπήρχε η φιλοσοφία bigger is better.
0: Ναι.
1: Τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια είναι καλύτερα. Αυτό κυριαρχούσε στην αγορά της κρουαζιέρας, όχι στην κρουαζιέρα. Από ό,τι φαίνεται όμως, οι πελάτες της κρουαζιέρας ψάχνουν περισσότερο αυθεντικές εμπειρίες, ψάχνουν περισσότερη ηρεμία, ψάχνουν περισσότερο να είναι, ξέρεις, λίγοι, να μην συνοστίζεται πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί το bigger, τι ήταν αυτό, ναι, σημαίνει ότι βάζαμε και 3.000 ανθρώπους μέσα.
1: Είχε πολλά μειονεκτήματα τα μεγάλα κρουαζιερόπλια. Ναι. Έχουν πολλά μειονεκτήματα. Ρήπανση, υπερτουρισμός που προκαλεί μαζικότητα και έλλειψη ευελιξίας. Και σε όλα αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, απάντηση δίνει αυτή η νέα γενιά μικρών υπερπολιτελών κρουαζιερόπλιων που δεν επενδύει στο μέγεθος αλλά στις ανεξάντλητες επιλογές ψυχαγωγίας, στο design και στη γαλήνη.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω εδώ μπροστά μου φωτογραφίες από διάφορα κρουαζιερόπλια διαφόρων εταιριών που έτσι έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα ταξίδια τους, που είναι πάρα πολύ όμορφα και που μάλλον φαίνεται ότι οι πελάτες της κρουαζιέρας θα τα προτιμήσουν πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και καλύτερα αυτά για τους προορισμούς, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο να έχεις ένα κρουαζιερόπλιο με 3.000 κόσμο και άλλο να έχεις ένα κρουαζιερόπλιο ή δύο κρουαζιερόπλια σε διαφορετικές ώρες με 500 άτομα.
0: Σωστά.
1: Μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα.
0: Ναι, και γιατί και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κινούνται τελείως διαφορετικά, έχουν άλλο τρόπο σκέψης, ψάχνουν άλλα πράγματα. Οπότε είναι σκηνικό.
1: Να.
0: Λοιπόν, ταινίες Ράμπο έχεις δει?
1: Ναι, βέβαια. Ναι, Τραβόλτα. Τραβόλτα λέω, με Σταλόνε. Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Το Βιετνάμ και όλα τα
1: ωραία, τους
0: δέρναμε όλους και τους κακούς.
1: Ναι, ναι, τους δέρναμε, να βγαίνουν τα μαχαίρια εκείνα εδώ, ναι.
0: Ό,τι θες,
1: με τα
0: στυλόγα, οτιδήποτε θέλει.
1: Με κάτι κλαδιά στο κεφάλι.
0: Μπράβο, ναι, εκεί, μια μέσα από τις λάσπες που εταγόντουσαν εκεί.
1: Με το φίκο στο κεφάλι.
0: Με το φίκο, ναι, αυτό με το φίκο ήταν τα ωραία. Λοιπόν, έρχεται prequel.
1: Μπα.
0: Ναι, ναι, έρχεται prequel. Θα βγει στις του Τζον Ράμπο.
1: Ναι, αλλά...
0: δεν θα παίζει ο Ράμπο.
1: Αυτό...
0: ο Σταλόνε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Αυτό,
0: θα παίζει ένας άλλος. Και θα είναι η ιστορία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει από το τέλος του πολέμου και μετά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δει πώς εχμαλωτίστηκε, παραδείγματος χάρη. Δεν έχουμε δει τι έγινε,
1: ναι,
0: πώς ήταν μες στον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα θα δούμε όλα
1: αυτά.
0: Πώς
1: ναι,
0: πώς
1: θα
0: πήγε...
1: υποδηθεί το ρόλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο Νόα Σεντίνεο.
1: Α, ποιος είναι αυτός?
0: Τώρα δεν ξέρω. Πληκτρολόγησε το να δεις και ο ένας. Στην Google κάτι θα λέει. Νόα Σεντίνεο. 4 Ιουλίου του 27. Ο Ράμπο θα είναι, ο Σταλόνε θα είναι εκτελεστικός παραγωγός. Δηλαδή θα δώσει συμβουλές και την άποψη του
1: πρωτεύουσα. Επίτιμος.
0: Ναι. Η τελευταία ταινία που είχαμε δει με το Ράμπο ήταν το Last Blunt το 2019.
1: Α, πρόσφατη.
0: Ναι, πριν από 7 χρόνια, 6 χρόνια. Mm. Και μέχρι τώρα η σειρά Τζον Ράμπο, Ράμπο δηλαδή, έχει φέρει στα ταμεία περισσότερο από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πόσα ήταν, 1, 2, 3, 4, 5, πόσα ήταν?
0: 5 ήταν και πάμε τώρα για το έκτο, το Τζον Ράμπο.
1: Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Άμα δεν είναι ο Σταλόνε όμως, δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Είναι σαν όταν έφυγε ο Σον Κόνερι από James Bond. Δηλαδή,
0: μια χαρά ήταν επιτέλους. Έφυγε και σχάσαμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο καλύτερος James Bond ήταν ο μεγάλος Σον Κόνερι. Top. Τόπο Σον Κόνερι.
0: Καλά. Νοά Σεντίνεο.
1: Ψάξε, βρες τον αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αυτόν τώρα θέλω να δω τη φάτσα του, πώς είναι.
1: Μοιάζει με το Σταλόνε.
0: Θα μοιάζει και να μην θέλει, θα μοιάζει. Έχει σημασία. Μάλιστα.
1: Θες να σου πω ποια επαγγέλματα θα βγάζουν καλά λεφτά στο.
0: Όχι, δεν θα κάνω κανένα από αυτά, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα στα πω. Θα στα πω. Brand manager. 62 με 90 χιλιάδες ευρώ ετησίως.
0: Τι είναι το brand manager?
1: Manager ενός brand.
0: Α.
1: Απλά το λέει.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου. Ναι. 75 με 100 χιλιάδες ευρώ ετησίως.
0: Έτσι.
1: Διαχειριστής στόλου.
0: Oh.
1: 56 με 80 χιλιάδες ευρώ ετησίως.
0: Ναι.
1: Διευθυντής marketing. Oh. 56 με 70 χιλιάδες ευρώ.
0: Έχουμε και τώρα, δεν έχουμε διευθυντής marketing.
1: Βεβαίως. Ναι. Εμπορικός διευθυντής μάρκας εισαγωγέα.
0: Μάρκα με καύσεις.
1: 112 με 180 χιλιάδες ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ειδική λογισμικού ηλεκτροκίνησης. Έως και 65.000 ευρώ για σχετικά νεαρά στελέχη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά είναι τα επαγγέλματα που θα βγάζουν.

0: λεφτά. Είναι μελέτη αυτή, δεν είναι αυτό. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι τα επαγγέλματα που πληρώνουν μισθό μέχρι και 15.000 ευρώ το μήνα. Είναι ανάρπαστη, λέει αυτή η υπάλληλη. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Τον Μανώλη Κορονιό το ξέρεις.
0: Κορονιό, αυτό είναι Σαντορινιό το όνομα, ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Θήρας.
0: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποιος είναι ο Κορονιός. Ναι, τι.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση όπου καταγγέλει την αδιάλακτη, υστερόβουλη, αιμονική στάση Δημοτικής Αρχής στα τουριστικά λεωφορεία και ως επισκέπτες Σαντορίνης.
0: Γιατί?
1: Αλγιεινή εντύπωση μας προκαλεί η μονομερής και αδιάλεκτη στάση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατ' επέκταση του Δήμου Θήρας να αποφασίσει την αποβίβαση του 70% της κρουαζιέρας από το γυαλό των Φυρών και το τελεφερίκ και το 30% από τον Αθηνιό, παραβλέποντας τις προτάσεις του συλλόγου μας αλλά και εξαπατώντας μας, μιας και τη μοναδική συνάντηση μεταξύ του Προέδρου μας κ. Κορονιού και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου μας είχε υποθεί προφορικά ότι στην πράξη η αποβίβαση των Αθηνιών θα φτάνει στο 40% όπως είχαμε προτείνει. Ενώ ύστερα από την ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου που μας ευνηδίασε και μας προβληματίζει σοβαρά, ο πρόεδρος αρνείται να μας απαντήσει επί Μακρόν, επικαλούμενος διάφορες προφάσεις. Από πλευρά μας θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η απόφαση αυτή που μας επιβάλλεται δεν προκύπτει λόγω προβλημάτων στις ροές των επισκεπτών, ούτε φόρτου του οδικού δικτύου, μιας και τα τελευταία δύο χρόνια η κρουαζιέρα συνεργασία με το Λιμεναρχείο εξυπηρετείται άψογα από τον Αθηνιό, χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία του λιμανιού και του δρόμου του. Αλλά θεωρούμε ότι ο περιορισμός αυτός μας επιβάλλεται με τιμωρητική διάθεση, επειδή υψώσαμε φωνή σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα απαντήσει ο νομικός λογικά, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Τώρα, εντάξει. Προκύπτουν αυτά μες το καλοκαίρι. Προκύπτουν,
1: τώρα,
0: ναι, εντάξει, τέτοια προβλήματα.
1: Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι έχει και άλλα πράγματα. Απλά η αναφορά. Απλά κρατάμε τα πιο ουσιαστικά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα να δούμε τα δικά μας τα σημαντικά.
1: Και αυτά διαβάζουμε. Τα δικά μας διαβάζουμε.
0: Ναι, εδώ το.
1: Επιστολή προς τον Κικίλια έστειλε η Πρωτοβάθμια Ένωση Λιμενικών Αστυνομικών και Πυροσβεστών Κυκλάδων, όπου ζητάνε τι άλλο από την καλύτερη στελέχωση.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι 15 Ιουνίου, ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να καθαρίσετε όλα τα οικόπεδα, γιατί μετά έχουμε επιβολή
0: και
1: προστήμων.
0: Να το δηλώσετε κιόλας, γιατί αν δεν το δηλώσετε και πάλι έχει πρόστιμο. Δηλαδή, έτσι, μπορεί να έχεις καθαρίσει το οικόπεδάκι σου να είναι τζάμι, να είναι μια χαρά. Αν δεν το δηλώσεις στην πλατφόρμα, θα έχεις πρόστιμο. Εντάξει.
1: Και επειδή η Στουρνάρα τα ξέρει αυτά, λόγω της σχέσης με τον τραπεζίτη, να το ξέρετε ότι.
0: Δεν μου λες, ναι, ποιος είναι αυτός ο Στουρνάρας, τι είναι, ποδοσφαιριστής είναι.
1: Στουρνάρα.
0: Ναι, ένας που γύρισε, λέει, τον περιμένουν, λέει, ένας Στουρνάρας, το άκουσα το πρωί. Βεβαίως το άκουσα και λέω, ορίστε, υπάρχει κι άλλος. Στουρνάρας, εκτός από το Γιάννη. Στουρνάρας, κάτσε να το δω, αθλητής.
1: Πού γύρισε.
0: Ξέρω εγώ, τον περιμένουν, λέει, ποια ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα, το
1: δεν
0: άκουσα.
1: Υπάρχει τέτοιο όνομα.
0: Και όμως.
1: Καλά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Κάτσε, θα το βρω εγώ τώρα και θα σου το πω. Δεν υπάρχει. Δημήτρης Στουρνάρας, ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για αντιπότης.
1: Για αντιπότης.
0: Βεβαίως, εγώ θα στα λέω, διότι εγώ το κάνω το καλό το ρεπορτάζ τελικά στα αθλητικά. Λοιπόν, άκουσα με προσεκτικά για να τα μαθαίνεις. Ο Νίκος Μπότης, λέει, είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θα μείνουν ελεύθεροι από τον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι, προκειμένου να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Έτσι, οι Πειραιώτες βγήκαν στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του και κατέληξαν στην περίπτωση του Δημήτρη Στουρνάρα.
1: 24χρονος
0: τερματοφύλακας, αποτελεί γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού.
1: Της Δαύλειας. Α, όχι, δεν είναι της ιστορικής Δαύλειας.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και από το χωριό μου. Και όλα δείχνουν ότι έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής προκειμένου να ξεκινήσει από τρίτο στην ιεραρχία και να διεκδικήσει την άνοδό του στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
1: Μπράβο.
0: Ειδικά από τη στιγμή που θα αποχωρήσει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
1: Α, εντάξει, Πασχαλάκης, θα πει Πασχαλάκης, θα πει και ο Πασχαλάκης.
0: Παντού υπάρχει ένας Στουρνάρας.
1: Έτσι, παντού υπάρχει
0: ένας Στουρνάρας. Γεννημένος στη Βιωτία.
1: Α, Βιωτός είναι.
0: Στο χωριό μου.
1: Στο χωριό σου.
0: Σίγουρα είναι δικός μας.
1: Βιωτία, ναι.
0: Βιωτία, εμείς που είμαστε.
1: Και τι δεν βάζει και ποιο είναι. γράψει ότι είναι από τη Δαύλια.
0: Δεν το έγραψε αυτό. Λοιπόν, Στουρναρέους έχει Δαύλια. Τέλος. Εμείς είμαστε Στουρναρέους. Λοιπόν, ξεκίνησε λέει από αρκετά νεαρή ηλικία στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Στην
1: Δαύλια. Πώς είναι, Πανδαβλιακός.
0: Έχουμε ομάδα. Και έχουμε και φοβερό.
1: Και γήπεδο.
0: Και γήπεδο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο γήπεδο και πρέπει να το ομολογήσεις.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό.
0: Στην Ακαδημία του Ολυμπιακού λέει εξελίχθηκε μέσα από το προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Έγινε βασικό μέλος της ΚΑΠΑ 19. Ενσωματώθηκε στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού που μέτρησε 23 συμμετοχές στη Super League 2 και έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα.
1: Αξιός.
0: Αυτός είναι Στουρνάρας. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Όνομα, παιδί μου, βαρύ.
1: Σαν.
0: Άρε, Στουρνάρα. Εγώ θα υποστηρίζω Ολυμπιακό από εδώ και πέρα.
1: Έτσι, μπράβο, καλά θα κάνεις για το Στουρνάρα.
0: Για το Στουρνάρα.
1: Έτσι.
0: Ακού λέει δεν υπάρχει Στουρνάρας. Ήταν προσβολή μεγάλη. Εγκαινιάζει στην Κύφνο έργο.
1: Είμαστε οι Πουργάρες, είμαστε εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη λίγο στο
1: Θα πάει επίση, θα πάρει και τον Πύρο Δήμα μαζί. Θα πάει και, το Λαρετζάκι που είναι παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά έχει καταγωγή από την Κύφνο.
0: Ναι.
1: Και θα πάνε λοιπόν εκεί, ωραία και καλά. Θα πιούν το καφέ τους. Μετά Μπασινάς, ο οποίος ναι, αυτό.
0: Μπράβο.
1: Θα πιούν το καφεδάκι τους και θα κάνουν και μια-δυο ανακοινώσεις. Μια-δυο έτσι.
0: Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο θα επισκεφθεί.
1: Επισκεφτεί ιδέα το ανακοινώσουμε. Έργο, γήπεδο, ρε παιδί μου, θα φτιάξουμε ένα γήπεδάκι ακόμα.
0: Θα εγκαινιάσει το έργο της εγκατάστασης νέων μεταλλικών κερκίδων στο δημοτικό γήπεδο. Είδες. Μάλιστα, ωραίο. 99.000 ευρώ προϋπολογισμό. Ωραία, μπράβο.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Εντάξει, μακάρι να υπάρχουν λεφτά για αυτές τις δουλειές. Μακάρι να υπάρχουν για
1: λοιπόν,
0: τον
1: αύριο,
0: πρέπει να δίνουμε.
1: Αύριο Σάββατο
0: χρήματα.
1: Είναι 30 του Μάη.
0: Δεν είναι 30. Α, 30 είναι, συγγνώμη.
1: Και είναι η Παγκόσμια ημέρα σκλήρησης κατά πλάκας.
0: Α.
1: Και στη Σύρο θα φωταγωγήσουν με ροζ.
0: Το Δημαρχείο.
1: Το Πορτοκαλί, ναι. Το πούμε Πορτοκαλί, το Δημαρχείο.
0: Μπράβο τους, αυτό το Δημαρχείο είναι εξαιρετικό.
1: Εντάξει, αυτό το Δημαρχείο, κάτι το σκελιγάκι, το φτιάχνουμε. Ναι, εντάξει.
0: Καλώς το να.
1: Ναι.
0: Καλώς το να.
1: Τι έγινε.
0: Γιάννης Βλαχάκης.
1: Ναι, ήρθε ο Βλαχάκης. Ναι. Και έφερε
0: με τα καλούδια του, με τα καλούδια του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι.
1: Ένα κεκάκι είναι απαραίτητο.
0: Είναι ό,τι πρέπει. Είναι η ώρα τώρα του φαγητού. Άμα έχεις ένα βλαχάκι δίπλα σου, παιδάκι μου. Το άλλο, στην άλλη. Έχουν πολλές καρέκλες, έχουν πολλά μικρόφωνα, έχουμε γίνει εδώ ένας χαμός γίνεται.
1: Έτσι είναι.
0: Άμε. Κάτσε, περίμενε.
1: Περίμενε, ακόμα δεν μπήκε μέσα, βούτυξε κατευθείαν.
0: Δεν έχει αφήσει ούτε την τσάντα του κάτω. Θέλει να πει. Πες.
2: Από τότε που έμεινε εκτός Final Four μου, άλλαξε μικρόφωνο.
1: Είδες. Μπας και αλλάξει λίγο η.
0: Έχουμε. Σήμερα τώρα που όπου ήρθε, φουριόζος ο Γιάννης για Final Four.
1: Εντάξει, ναι, είναι.
0: Το Δημήτρη το Στουρνάρα, το ξέρεις. Ορίστε. Ορίστε άνθρωπος σοβαρός. Σωστός.
2: Προχωρά.
0: Πατριώτης μου, έτσι. Και συνεπίθετος μου. Μπορεί να είμαστε και σόι.
1: Για άλλους Στουρνάρα λέει. Είμαι σίγουρος.
0: Όχι το Γιάννη το Στουρνάρα. Το Δημήτρη.
2: Γιατί ποιο Γιάννη
1: Στουρνάρα. Είδες, δεν το σου λέω.
2: Ξέρω.
0: Τον είδες λοιπόν τον Δημήτρη το Στουρνάρα, εσύ που δεν τον ξέρεις.
2: Έχουμε και μια ηλικία.
1: Γιατί αυτό σου λέω ότι για άλλον
0: λέει. Μου,
2: είναι νέο παιδί αυτός. Μια ηλικία.
0: Αυτός είναι νέος τώρα, θα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, θέλω να πω. Προπαίδεια.
0: Υπάρχει.
1: Α,
0: υπάρχει,
1: ναι.
2: Δημήτρη, δεν ξέρω. Μπράβο, ναι, τώρα το πε.
1: Ελά Σελήνων.
0: Τραγουδάει, παιδιά.
1: Γιατί, Ελά Σελήνων, τώρα εδώ. Άστα αυτό, δεν με παίζει μακριά.
2: Ελά.
1: Ναι, Ελά.
2: Είναι του Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό.
2: Αυτό ήθελε να πει.
0: Ρε πάτε καλά, τι έχετε πει.
2: Και δεν μας δίνετε εσείς.
0: Είστε καλά, σας πήραξε ζέστη.
2: Καλό μεσημέρι, ήρθε το καλοκαίρι. Ήρθε το καλοκαίρι. Μην το συζητάτε τώρα ότι έρχεται το καλοκαίρι. Έχει έρθει το καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε στην παραλία. Γεμάτα τα μαγαζιά.
2: Βλέπω τη θάλασσα. Δεν μπαίνω στη θάλασσα ακόμη, δεν έχω μπει. Αλλά βλέπω γνωστούς και φίλους. Και βέβαια σαγιονάρες που μπαίνουν μέσα. Όλων των εθνικότητων.
0: Γίνεται χαμός στην παραλία.
2: Μα τι λες τώρα.
0: Κόσμο!
2: Τι λες τώρα. Στην Αθήνα σήμερα είναι μουντός ο καιρός. Λίγο να δακρύσει.
0: Να.
2: Αλλά εδώ είναι αλλιώς. Η επαρχία είναι αλλιώς. Η νησιωτική Ελλάδα είναι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά.
2: Κυκλάδες είναι αλλιώς.
0: Ψιλοσυνεφούλα έχει.
2: Όχι καλέ. Μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Μια χαρά, όχι και εμένα μου αρέσει. Δεν μπορώ να πω.
2: Μια χαρά είναι ο καιρός. Κοίταξε να δεις. Τώρα είναι το καλοκαίρι. Για να μην σου πω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και ένα μήνα.
0: καλά, δεν είναι αυτό. Γιατί αν θυμάσαι καλά την Πρωτομαγιά, φτύσαμε παγάκια.
2: Μαντώ. Ναι, θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι το ευχαριστίασε από τις αρχές του Μάη. Αρχίζει το καλοκαίρι. Στη συνείδησή μας μέσα. Και το ζούμε και το βιώνουμε.
0: Αλλά ναι, γιατί αλλάζει όλο το.
2: Μόλις πάει Ιούλιος και τελειώσει ο Ιούλιος, για μας έχει τελειώσει το καλοκαίρι του Ζήφων.
0: Όχι, ρε εσύ. Ναι, έχετε...
2: Εντάξει, είναι μια μελαγχολία.
1: Γιατί σου λέει, όχι, αρχίζουν τα δύσκολα, έρχονται τώρα.
0: Καμία μελαγχολία.
2: Μόλις πάει 14, πότε είναι του Αγίου Νικοδήμου, 14 Σεπτεμβρίου. Έτσι.
1: 14 Σεπτεμβρίου, σιγά μην
2: Ιουλίου. Ιουλίου, συγγνώμη, Νικόδήμο.
0: Τι βάζει.
2: Είναι και η γιορτή του. 14, δεν είναι.
0: Ναι, 14.
2: Λοιπόν, εμένα με πιάνει μελαγχολία.
0: Άσε μας, ρε Γιάννη, τώρα. Μελαγχολία.
1: Βλέπει το Δεκέμβρη μπροστά γι' αυτό.
0: Έχω Αύγουστο μπροστά μου και θα με πιάσει.
2: Με πιάνει μελαγχολία. Όταν πάει 14 Ιουλίου, ειλικρινά σα μιλάω.
0: Όπω, καμία μελαγχολία.
2: Ειλικρινά σα μιλάω. Γιατί δεν θέλω να φεύγει το καλοκαίρι. Δεν είμαι του χειμώνα.
0: Ξέρεις πότε με πιάνει εμένα μελαγχολία? Εκεί στα μέσα Οκτώβρη, εκεί
1: μπαφού. Εκεί είναι καλά, τότε κάτι αλλάζει η ώρα.
2: Τότε είναι καλά, αρχίζουμε και συνηθίζουμε.
0: Ρε Γιάννη, αφού είσαι το καλοκαίρι, πώς είναι καλά?
2: Ναι, δεν είναι χειμώνα, το χειμώνα δεν θέλω.
0: Το χειμώνα ούτε εγώ τον θέλω. Μπούχλα, ρε παιδί μου.
2: Δεν τον θέλω για πολλούς λόγους. Δεν τον θέλω το χειμώνα. Θες οι υγρασίες στα νησιά, οι νοτιαδούρες κλπ. Οι γαρμπίδες που μας βαράνε και μας δέρνουν.
0: Το κρύο.
2: Το η σπίτι, ώρα. Το στρίμωγμα, το σπίτι.
0: Η ώρα, η ώρα.
2: Η ώρα, που η ώρα. Πού το βάζεις αυτό, πού το βάζεις αυτό. Από εκεί και πέρα, μπουφάν, πουλόβερ, τόνα.
1: Κατεβαίνουν τα άλλα, ωραία είναι.
2: Το καλοκαίρι.
0: Ρε παιδί μου, να σας πω κάτι.
2: Το απλό. Καλοκαίρι.
1: Μπορείς να φας χωρίς πρόβλημα, γιατί είσαι στα μπουφάν και κρύβεσαι. Ωραία, πάμε.
0: Να σας πω κάτι απλό. Ετοιμάζεις ταξίδι. Ετοιμάζεις ταξίδι το χειμώνα. Και ετοιμάζεις τη βαλίτσα. Και βάζεις μέσα δύο πουλόβερ και γεμίζει βαλίτσα. Δηλαδή, έλεος. Ένα το καλοκαίρι, παίρνεις τη βαλίτσα σου.
2: Είμαι θειασότης του καλοκαιριού.
1: Δεν βάζεις τίποτα μέσα.
0: Κουπανάς και άλλα και άλλα και άλλα. Και χωράει και άλλα.
2: Δεν το συζητώ.
0: Εγώ και εγώ το ίδιο.
2: Δεν το συζητώ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Του καλοκαιριού είμαι και εγώ, παιδί. Παραλία, ουζάκια. Χταποδάκια.
2: Και αμαλάχη. Και σαγιονάρα. Και ξυπόλυτο αμαλάχι.
0: Σορτσάκι.
2: Τέλος. Και τι είναι, ένα τσιτάκι φοράς που λένε, πώς τρελάνε τα κοπελούδια εκεί. Έτσι. Από πάνω. Ή και ένα πουκαμισάκι, ένα τσερτάκι, ένα κάτι, ένα φανελάκι.
1: Και τελείωσε η ιστορία.
2: Χωρίς έξω. Άρα, τι τα θέλεις τώρα του χειμώνα, να βάζεις καρδιά.
0: Κασκόλ,
2: μπότες.
1: Χαμός, χαμός.
2: Το χειρότερο του χειμώνα. Δύο είναι τα άσχημα του χειμώνα. Για μένα τουλάχιστον εδώ στην επαρχία. Τα παπούτσια σου μονίμως είναι μέσα στα νερά και πρέπει να φοράς όχι αδιάβροχα παπούτσια.
1: Αλλά.
2: Να σου το πω τώρα, δεν μου βγαίνει, θα σου το πω. Και εδώ δεύτερον, κυκλοφορεί στους δρόμους και περνάνε τα αυτοκίνητα και σηκώνει τα νερά και σε κάνουν να πάνε μέχρι κάτω μουσκεμά.
1: Ενώ τώρα περνάει κανένα φορτηγό λοιπόν, που έχει πάει σε καμιά δουλειά.
0: Έχει πλάκα, και σου ρίχνει, έχεις παφή. Είσαι ό,τι πρέπει. Να πας ένα γάμο, ρε παιδί μου. Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: τα καλά.
2: Χειμώνας είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Καλοκαιρινό.
2: Πέραν τούτου. Πέραν όλων αυτών των οποίων τώρα έτσι βάζουμε στο τραπέζι της κουβέντας, χάνεται ο κόσμος. Είμαστε εμείς και εμείς. Το εμείς και εμείς.
0: Είναι κάποιοι όμως το αγαπούν αυτό.
2: Δεν με ικανοποιεί πολύ.
0: Ναι, και εντάξει, και εμένα.
2: Μέχρι σε ένα σημείο από εκεί πέρα γίνεται κουραστικό.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
2: Θέλω να βλέπω, βρε παιδί μου.
0: Ρε, άκου να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει το να βλέπω κόσμο. Αυτό που λες εσύ και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Απλά ρε παιδί μου, αυτό ο άλλο. Κάτσε
2: τα παπούτσια που έλεγα.
0: Συγγνώμη,
2: θα το ξεχάσω τώρα. Γιατί και εγώ είμαι μια ηλικία, ξεχνάω. Άλλα τα διάβροχα τα παπούτσια και άλλα τα στεγανά. Έτσι. Έχει διαφορά. Το αδιάβροχο, ναι, μεν το νερό δεν το περνάει.
0: Ναι.
2: Αλλά το στεγανό το, από παντού το κλείνει το παπούτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα τι θέλω να πω.
2: Η ηλικία είναι.
1: Η ηλικία.
0: Ούγαρα
2: έρχεται. Σε 15 χρόνια θα είσαι κοντά.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Σε 15 θα είσαι κοντά.
1: Σταμάτα να περιμένει.
2: Ναι.
1: Σταμάτα να περιμένεις τη στουρνά.
0: Ναι,
1: να
0: γιατί εγώ
2: θα κολλήσω εδώ στην ηλικία που είμαι.
0: Όχι.
1: Έτσι, αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι. Θα έχεις φύγει. Εσύ θα είσαι 15 χρόνια μπροστά.
1: Όχι, γιατί να περιμένει. Μπορεί.
0: Να περιμένεις.
1: Γιατί
0: όχι. Θα με περιμένεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε περιμένω για πάντα.
2: Θα αλλάξουμε την ταυτότητα, κορίτσι.
0: Σωστό και αυτό. Πολλοί το έχουν κάνει αυτό. Και πολλοί το έχουν κάνει. Ωραία. Θα πάμε στις διαφημίσεις.
2: Δεν θα γυρίσουμε για να μην κορδευόμαστε.
0: Πάμε στις διαφημίσεις. Γυρίζουμε μετά.
2: Έχουμε διαφημίσεις.
0: Δεν έχουμε. Θα πάμε στις διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε μετά.
2: Telecom Center.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Οι καλύτεροι διαφημίζονται σε εμάς. Και μετά θα γυρίσουμε να μας πεις.
2: Έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα.
0: Πρόσεξε καλά, γιατί στις 3 Νταν τελειώνει η εκπομπή. Στο λέω, το ξέρει.
2: Εάν έλεγα όσα έλεγα, σου λέω και πάλι δεν χωράνε στην εκπομπή. Αλλά δεν τα λέμε όλα. Γιατί θα μας έκλειναν και το ραδιόφωνο.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλουμε, Γιάννη μου. Δεν το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία ναι. Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Γιάννης ο Βλαχάκης είναι κοντά μας. Καλώς τον ξανά.
1: Δεν θα σας έφερα το καλοκαίρι, το επαναλαμβάνω. Έτσι το καλοκαίρι έχει μπει.
0: Έχει μπει το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος είναι καλοκαιρινός με τα κοντομανικά του.
0: Δεν βλέπεις τι έχει μπλούζα του πάνω.
1: Αμαν. Τώρα.
2: Με τον Άι Βασίλη. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλοκαιρινή μπλούζα με Άι Βασίλη πάνω σε μηχανή.
1: Τώρα του την έστειλε ο Άι Βασίλη.
2: Τώρα μου την έστειλε.
0: Όχι, πέρυσι. Πέρυσι και μου είχε πει πρόσεξε πώς θα την αποθηκεύσει αυτή την μπλούζα, διότι είναι η αγαπημένη μου. Και έχει άλλη μία. Άλλη μία, πάλι με Άι Βασίλη, αλλά όχι σε αυτό το.
2: Σε λίγο πιο έτσι.
0: Καλοκαιρινή.
2: Πιο καλοκαιρινή.
1: Και το παίζει καλοκαιρινό.
2: Καλοκαιρινό.
0: Κάνουμε και τέτοια.
1: Θα λοιπόν, μεταλλάξει και τον Άγιο Βασίλη, δηλαδή.
0: Ναι,
2: ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι είναι αυτό που λέμε για το άγχος με τις πανελλαδικές, με όλες τις ιστορίες. 47χρονος επιχειρηματίας από το άγχος έχασε την ζωή του. Γιατί η κόρη του έδινε πανελλαδικές, αυτός αγχώθηκε περισσότερο και πέθανε. Τον βρήκε Ναι, ανακοπή. Στη Νέα Ιωνία στο Βόλο. Τι παράξενο, στο Βόλο, 47. Τον βρήκε στο μπάνιο ο μικρός του γιος, ενημέρωσε την μαμά.
1: Τι πανελλήνιες, τι πανελλαδικές και παπαρούνες κόκκινες. Τώρα με τα συγχωρήσεως δηλαδή μας ακούει ο κόσμος, δεν λέω και τίποτα άσχημο. Παπαρούνες κόκκινες, πράσινες και τίνες και μπλε. Ποιο παιδί έζησε στο κάτω της γραφής από αυτά, έτσι, που προχώρησαν. Δυστυχώς αυτό το κράτος το ανάλγητο δεν βοηθάει ούτε αυτά τα παιδιά που ψάχνουν να βρουν την άκρη του νήματος. Και όλα φτάνουν στο σημείο να δουλεύουν για 6,5 και 7 κατοστάρικα 15 ώρες το 24ωρο.
0: Και να
1: είναι καρσόνια.
0: Γιάννη μου, ας τους δώσουμε.
1: Ποιον υποστηρίζει το κράτος? Και κάνει το γονιός και σκάει και πεθαίνει.
0: Γιάννη μου, αυτές τις μέρες ας τους δώσουμε λίγη αισιοδοξία να πηγαίνουν στα εξεταστικά τους κέντρα να γράφουν.
1: Ακριβώς. Και να μην τα κυνηγάνε και από πίσω οι γονείς, ένα σημείο έτσι.
2: Οι γονείς είναι το πρόβλημα. Γιατί
1: να πηγαίνει στα κάγκελα απ' έξω βγάζουν, και να είναι καρφωμένο εκεί.
2: Όταν θέλει
1: το βλέπει το παιδί σου ότι είναι χαλαρό και έχει τα κουράγια, άστο να πάει μόνο του. Τι το κυνηγά από πίσω.
0: Το κατεβάσει στο φινάλε.
1: Και το πιέζει τόσο πολύ και το στριμώχνει και κάθεσαι απ' έξω.
2: Με το ταπεράκι
1: στο κάγκελ και πρέπει να φάει.
2: Κανένα διάλειμμα
1: περισσότερο. Άστο το παιδί, αν το βλέπει. Αν θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη, να το. Εντάξει. Αλλά. Είπαμε, οι γονείς βλάπτουν.
0: Εντάξει, όχι όλοι.
1: Όχι όλοι, αλλά έχουμε τέτοια.
0: Σε αυτή την κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς πληρώνουμε, κουβαλάμε ακόμα άσχημα πράγματα του παρελθόντος. Δηλαδή, τι θέλει ο μπαμπάς να γίνει το παιδί. Αυτό πρέπει.
1: Τα αποθυμένα του μπαμπά.
0: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς και ούτω καθεξής. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη, παιδιά. Σημασία έχει το παιδί να κάνει αυτό που θέλει εκείνο, να έχει συνειδητοποιήσει καταρχάς την αυτό που θέλει να κάνει και να είναι ευτυχισμένο.
1: Ξέρεις, διάβαζα κάπου και έχει διαρριχθεί μια έρευνα. Και έλεγε ότι οι μεγαλύτεροι, οι πιο επιτυχημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι άνθρωποι οι οποίοι στα νιάτα τους, στα χωράκια τους, πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση σε κάποια σχολή από τις πρωτοκλασσάτες και εγκατέλειψαν.
2: Πολύ.
1: Έτσι, και στράφησαν στο χώρο, στην αγορά εργασίας και ανέπτυξαν δική τους πρωτοβουλία. Αυτή είναι η πιο επιτυχημένη επαγγελματική. Μιλάμε για στατιστικά στοιχεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έτσι γίνεται συνήθως.
0: Ναι, γιατί ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δηλαδή, αυτό που έκαναν το αγαπούσαν και το έκαναν καλά.
2: Ενώ το άλλο
1: δεν με συγχωρείς. Σήμερα δεν κατηγορώ και να με φασκελώσει αυτή την ώρα που μιλάω οποιοδήποτε με ακούει και διαφωνεί με μένα. Πόσοι από τους φοιτητές που μπαίνουν στην ιατρική πάνε στην ιατρική επειδή αγαπάνε την ιατρική?
0: Πολύ. Κάτσε. Σε αυτόν τον κλάδο, για να πας στην ιατρική, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος.
2: Γύρω στο 50%, 50% με
1: 60%. Εγωιστικά. Και επειδή οι γονείς να προωθούν προς τα εκεί, να γίνει το παιδί μου γιατρός. Ξέρεις το παιδί σου αν μπορεί να σταθεί πάνω από ένα νεκρό πάνω από ένα φέρετρο. Πάνω από ένα άνθρωπο.
0: Γιάννη, είσαι ουσία.
1: Με συγχωρείς, το ξέρεις. Και βλέπεις ότι τα παιδιά δεν πάνε στην ιατρική. Και μετά
2: μισά φεύγουν τραγούδια.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, δίνουν τα παιδιά παραδικές.
1: Να τα λέμε όπως είναι, ομάτα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ομάτα πράγματα.
0: Απλά εγώ προσπαθώ.
1: Ξέρω γιατρό ο οποίος έγινε γιατρός και μου λέει: εγώ να μπω στο νοσοκομείο. Τίποτα λέει, θα γίνουν συνταγογραφήσεις, θα κάνω. Θα ανοίξω ένα δικό μου ιατρείο. Δεν θέλω, λέω εγώ. Πώς μπήκες, ρε αδερφέ, τι πήγες να κάνεις, να υπηρετήσεις τον συνάνθρωπό σου?
2: Όχι, ήθελα ο μπαμπάς μου.
1: Εγώ δεν πήγα γιατρός, αλλά εγώ μπορώ να σταθώ πάνω από έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχοραγεί.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από το.
1: Έχω το κουράγιο, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και γιατρός. Όμως δεν μπορώ να το βιώσω όλο αυτό το πράγμα.
0: Α, πέρα από το επάγγελμα το συγκεκριμένο, την ιατρική, καλό θα ήταν.
1: Όχι, λένε όλοι να γίνω γιατρός. Βρήκα το τουπέτου, είναι όλοι παλεύουν.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι ο κανόνας αυτός.
1: Το 70% έτσι είναι. Και για τα λεφτά.
0: Άκου λίγο. Εγώ νομίζω.
1: Και για τα λεφτά. Να το λέμε και αυτό χήμα.
0: Έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό σημαντικά στη χώρα μας. Απλά.
1: Πέντε επισκέψεις την 100 τη μέρα, ας πούμε. Τέσσερα.
0: Θα πρέπει. Τέλος πάντων, οι οικοί, ναι, γενικότερα, ναι, γύρω-γύρω, ναι, στο παιδιού, να μην πιέζουν το παιδί να μπει οπωσδήποτε στο πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει να τους περνάμε την ιδέα ότι αν αποτύχεις να μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Έχει τελειώσει η ζωή σου. Όχι, δεν έχει τελειώσει.
0: Αντιθέτως, δεν έχει τελειώσει.
1: Τι σου είπα προηγουμένως, οι
0: επαγγελματίες
1: στον χώρο της αγοράς είναι άνθρωποι οι οποίοι εισήχθησαν σε αλλότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οποίοι εγκατέλειψαν. Αλλά τώρα που βάλαμε και θέσαμε το θέμα των αυτών που θέλουν να παρακολουθήσουν την ιατρική, δεν είναι όλα τα παιδιά γεννημένα για να είναι πάνω από ένα κρεβάτι ενός αρρώστου, ενός ασθενούς. Δεν είναι όλα τα παιδιά. Του λέει ο γονιός όμως, θα γίνεις γιατρός, παιδί μου. Για να ικανοποιήσει το εγώ του ο γονιός. Ξέρεις, αν το παιδί σου έχει το σθένος να αντιμετωπίσει.
2: Βρε Γιάννη, μου το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε μια γενιά, ξέρεις, η οποία πήραμε καπάκι από τους γονείς μας και αυτοί από τους δικούς τους. Και δυστυχώς, ενώ το έχουμε βιώσει, δεν το αλλάζουμε. Τι να κάνουμε.
1: Το βάλε στο DNA του παιδιού. Εγώ ξέρω παιδί το οποίο θέλησε να σπουδάσει εγκληματολογία. Ήταν επιθυμία δική του, διακαής πόθος. Πέτυχε. Και μπράβο του. Και συγχαρητήρια, δεν θέλω να πω τώρα το όνομα.
0: Όχι, δεν.
1: Έτσι, γνωστό παιδί. Και ακολούθησε μόνο του, οι γονείς του δεν θέλανε. Και αυτό ήθελε. Και πέτυχε. Αλλά ήξερε ότι έχει τα κουράγια να αντεπεξέλθει σε αυτή τη βάσανο. Και μπορεί και στέκεται όρθιο το παιδί.
0: Ναι, ήταν συνειδητοποιημένο το παιδί.
1: Ξέρεις, είναι να ακολουθήσει την κλιματολογία και να σε. Στην πράξη.
2: Είναι και το εύκολο.
0: Αυτό είναι συνειδητοποιημένο. Έτσι.
1: Αλλά
0: αυτό
1: υπάρχουν
0: είναι
1: και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν, δεν πάνε στον γιατρό να βγάλουν το δόντι τους επειδή φοβούνται τη βελόνα. Και μπαίνουν σε νηστέρια μέσα και σε μαχαίρια και σε χειρουργία.
2: Καλά, μην μιλάμε για δόντια. Τώρα πάμε παρακάτω, γιατί με αγχώνουμε τα δόντια. Λοιπόν,
1: αλλά λέμε η ιατρική. Για να έχει το τουπέο γονιός, παιδί μου, και να πει το
2: αυτό είπαμε. Δεν είπαμε ότι όλα γίνονται γιατί είναι τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και για να βγάλει λεφτά, βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Μην το κάνουμε κανόνα όμως αυτό, έτσι. Δεν είναι ο κανόνας.
1: Όχι. Εάν αυτό το πράγμα αφορά σε ποσοστό.
0: Όπως πρέπει.
1: Αφορά σε ποσοστό.
2: Είναι μεγαλύτερο.
1: Είναι κανόνας. Γιατί είναι το 60%.
0: Είναι ένα τέταρτο μετά.
1: Εγώ ξέρω παιδί που ξεκίνησε για ιατρική, ξέρει τι λέει. Στο τέλος.
0: Θα μου λες, δεν τα έχω πει, δεν έχω πει.
1: Θα τα πούμε όλα. Εντάξει, η Παρασκευή είναι σήμερα. Ξεκίνησε παιδί για. Είχε βλέψεις. Και στην τελευταία τάξη. Μα και αφού. Εγώ θέλω να περάσω. Εσύ μου λέγε ιατρική. Και τελικά έγινε πολιτικός μηχανικός.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Δεν το διέφερε το παιδί. Το διέφερε το παιδί να εισέρθει, να κερδίσει, να κατακτήσει μια θέση σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δεν το διέφερε η ιατρική. Επειδή του είχε πει ο γονιός, θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο γι' αυτό. Έτσι του λέει, ιατρική όμως. Το παιδί χαλαρά πήγε και σπουδάζει. Πολιτικός επιστήμονας. Πολιτικός μηχανικός.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω να δούμε τι γίνεται, γιατί η κατάσταση είναι αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Τι να έχουμε.
2: Ξέρω.
1: Καλοκαίρι έχουμε.
2: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνεις και καταλαβαίνεις και εσύ, Μαντώ, εσύ Νικόδημη, το καλοκαίρι φουντώνουν κάποιες σκέψεις στα μυαλά των ανθρώπων που υπηρετούν τον τόπο και που θέλουν να παρουσιάσουν μια εικόνα του τόπου ελκυστική, ικανοποιητική στον επισκέπτη.
2: Δηλαδή.
1: Εν προκειμένου αναφέρομαι στους ανθρώπους που έχουν συμμετοχή στα δρόμενα της τοπικής οργάνωσης, του τοπικού συμβουλίου της χώρας. της Τράξου, το οποίο μάλιστα το διοικητικό του συμβούλιο συνέρχεται αύριο. Α. Να συζητήσει κάποια θεματάκια.
2: Αύριο. Σωστά.
0: Ωραία.
1: Από τα εξέχουσα σημασίας θέματα βγήκε μια πρόταση που μεταξύ άλλων θα γίνει και αφορά στην ίδρυση ενός βρεφονηπιακού σταθμού στη χώρα.
2: Γιατί δεν έχουμε.
1: Στη δημιουργία ενός ακόμη βρεφονηπιακού σταθμού στη χώρα.
2: Μάλιστα.
1: Διότι οι ανάγκες είναι μεγάλες.
0: Μεγάλες ανάγκες, ναι.
1: Διότι ο κόσμος περνάει κατ' κοινό λεγόμενο δύσκολα ζόρια, αν θέλεις.
0: Δεν έχει χρόνο να.
1: Και τα παιδιά πρέπει κάπου να βρίσκουν στέγη.
0: Να είναι ασφαλή.
1: Και βέβαια. Να είναι ασφαλή. Και με ό,τι αυτό συνεπαγγελθεί, το τερπνών μετά του.
2: Το... Σωστά. Κάτσε, περίμενε. Βρεφονηπιακό σταθμό μόνο στο Φιλότι. Στο Φιλότι. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ έχουμε μόνο παιδικούς.
1: Παιδικούς. Έχει βρεφονηπιακό και εδώ. Και η πρόταση θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι και μια σωστή επιλογή που έχει γίνει και θα ευοδοθεί κιόλας.
2: Ναι. Έχουμε βρει και χώρο.
1: Θα ευοδοθεί κιόλας. Όχι, είναι στο ψάξιμο. Τώρα έχουν βολιδοσκοπηθεί χώροι, έχουν βρεθεί δύο, όχι τρεις. Αλλά δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Μάλιστα. Νομίζω έχουν γίνει όπως οι απαραίτητες ενέργειες. Υπάρχει επικοινωνία με την Αθήνα και από εκεί θα κινηθούν τα νήματα προκειμένου σε λιγότερο από 4-5 μήνες να έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την ανέγερση ενός βρεφονηπιακού σταθμού στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όταν λιγότερο από 5 μήνες, που σημαίνει ότι πρέπει να περάσει, να εγκριθούν ποσά κλπ. Θα έχει γίνει αυτό.
2: Ερώτηση. Επειδή βλέπω τώρα τα θέματα.
1: Ναι, υπάρχει
2: ένα θέμα που λέει καθορισμός περιοχών δημοτικής κοινότητας Νάξος ήπιας κυκλοφορίας. Τι εννοεί εδώ πέρα τώρα. Ήπια κυκλοφορία, ποιους χώρους είναι.
1: Είναι ήπιας κυκλοφορίας. Είναι αυτοί οι χώροι που είναι. Ναι μεν πολυσύχναστη μέσα στην χώρα, αλλά και που συγκεντρώνουν περιπατητές ντόπιους και ξένους.
2: Ποια περιοχή, για πες μια, ένα δρόμο.
0: Παπαβασιλείου.
1: Παπαβασιλείου, αν θέλεις, η κάθετη στην Παπαβασιλείου.
2: Α, κάθετη προς την Παπαβασιλείου.
1: Βασιλείου, όπως και του παλιτοχυδρομείου.
2: Α, παλιτοχυδρομείου, δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Να ομαλοποιηθεί.
0: Ξαναπες λίγο το θέμα,
1: η εικόνα των δρόμων αυτών.
2: Καθορισμός περιοχών δημοτικής κοινότητας Νάξος ήπιας κυκλοφορίας. Προφανώς θα γίνουν πεζοδρομήσεις.
1: Εκεί πάει το θέμα. Η προοπτική εκεί πάει. Αυτό βλέπουν στο βάθος του τούνελ. Το θέμα είναι όμως ότι έχει μπλέξει το θέμα με την. Με τις πεζοδρομήσεις, τα προλάβαμε και τα είπαμε.
0: Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Αυτά δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι, και δεν θα αλλάξει. Μπήκε ένα stop. Εγκατέλειψε ο ανάδοχος που είχε αναλάβει. Θα δημοπρατηθεί ξανά από το φθινόπωρο κλπ. Για να προχωρήσει η διαμόρφωση των πεζοδρομίων. Διότι η ΔΕΗ θα το ολοκληρώσει το έργο της. Δεν το ολοκλήρωσε. Έχει σταματήσει κάπου στον Αγίο Γεωργίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ολοκληρώσει. Από εκεί και πέρα όμως θα μπουν σε διαδικασία και αυτό θα πάρει χρόνο. Θα μας πάρει και το 27, μέσα στο 28 και κάπου εκεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
2: Θα έχουμε και εκλογές, οπότε θα τελειώσουν.
1: Θα έχουμε με την πεζοδρόμηση.
2: Επίσης έχει ένα θέμα που λέει ενημέρωση για την πορεία και υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην πόλη της Νάξου.
1: Ναι.
2: Γιατί το έχουμε ξεκινήσει το ΣΒΑ και δεν το ξέρω. Όχι. Α, όχι.
1: Δεν έχει πάρει σάρκα και ωστά ακόμη. Θέλουν απλώς να το τρέξουν το θέμα περισσότερο.
0: Ένα
1: σπρόξιμο να το δώσουν. Το θέμα που μπαίνει και έχει μπει και από δημότες και έχει φτάσει στα θέματα. Στα αυτιά των αρμοδίων.
2: Ναι.
1: Είναι τι θα γίνει, βρε παιδιά, με το νερό, τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να. Δεν ξέρω αν θα μπει εκτός ημερησίας διατάξεως αυτό.
2: Τι εννοείς με το νερό.
1: Να μειωθεί το τιμολόγιο του νερού. Να έχουν μειώσει.
2: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το. Γιατί οικονομικά, πώς θα
1: γίνει. Έχει εξαγγελθεί, δεν έχει προχωρήσει σήμερα.
2: Του χρόνου.
1: Και θέλουν να το προχωρήσουν από τώρα.
0: Ναι.
2: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Έχουν δεχτεί πιέσεις από το. Όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Έχουν δεχτεί πιέσεις ή της τοπικής κοινότητας Νάξου.
0: Μάλιστα.
1: Σύμβουλοι, ένθεν κακήθεν. Και θέλουν από κοινού όλοι να το προωθήσουν το θέμα, να το τρέξουν και αν είναι δυνατόν να καταφέρουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να μειωθεί, το τιμολόγιο.
2: Ναι, το θέμα είναι πώς θα μειωθεί, γιατί το να, αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει πάει, το να μειωθεί 10% παραδείγματος χάρη δεν είναι και τίποτα.
1: Πόσο,
2: οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα, το πόσο.
1: Πάντως, οποιαδήποτε ελάφρυνση υπάρξει, θα είναι προς όφελος του, καταναλωτή.
0: Παιδιά, όμως,
1: και νομίζω ότι θα υπάρξει.
0: Υπάρχουν δύο δεδομένα.
1: Νομίζω ότι θα υπάρξει.
0: Υπάρχουν δύο δεδομένα, τα οποία, εκ των οποίων το ένα το ξέρουμε, ναι, το γνωρίζουμε, το άλλο δεν το γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι η κατάσταση με το νερό όπως έχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι η λιμνοδεξαμενή είναι σε καλή κατάσταση.
1: Πολύ
0: γεμάτη,
1: καλή κατάσταση.
0: Έτσι. Ναι. Το φράγμα επίσης είναι σε ένα πολύ
1: δεν
0: καλό.
1: Δεν θα έχουμε πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι. Δεν το λέμε αυτό για να πάρουν θάρρος κάποιοι και να αρχίσουν να κάνουν.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, το ένα δεδομένο είναι αυτό το οποίο το έχουμε. Το άλλο δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει η σεζόν φέτος, πόσο κόσμο θα υποδεχτεί το νησί και
1: πολύ,
0: τι ανάγκες θα έχουμε.
1: Περισσότερο.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι.
1: Τουλάχιστον,
0: δεν ξέρουμε
1: τουλάχιστον 15%
0: θα...
1: για να μην πιάσει το 20%
0: αυτό.
1: Επάνω.
0: Να.
2: Παναγία.
1: Η τουριστική κίνηση.
2: Τόσο πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι γίνεται στο νησί.
2: Χαμά.
1: Μάιος μήνας.
0: Ναι, γίνεται, μα και γι' αυτό είναι και ο δρόμος απόψε. Έτσι,
1: θα
0: αυτό... Στο
1: πεζοδρόμιο. Να σου πω για τα ενοικιαζόμενα. Να σας πω και τα ενοικιαζόμενα που είναι, έχουν μια σφιγμομέτρηση της κατάστασης.
2: Για λέγε, πώς είναι η κατάσταση.
1: Ναι. Το να έχει μια εταιρεία 150 αυτοκίνητα και να είναι και τα 150 στον δρόμο αυτή τη στιγμή και να τρέχουν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θέλεις.
2: Ναι.
1: Που πέρσι δεν ήταν έτσι. Ήταν μειωμένη η κίνηση τουλάχιστον κατά 30%, 40, 30, δεν θα πω 40, αυτή την, περίοδο του Μαΐου. Και τώρα είναι στο φουλ. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
2: Βέβαια,
1: θα δεις και άλλα αυτοκίνητα, αλλά θα δεις άλλους χώρους αθμεύσεως.
2: Ναι.
1: Δυνικότημη.
2: Περίμενε. Εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Και διαβάζω ότι υπάρχει και μια γκρίνια σχετικά.
1: Τι είσαι μέγεθος αυτοκίνητα.
2: Όχι, θα μεγαλώσουν. Θα μεγαλώσουν εταιρείες. Έρθαν περισσότερες εταιρείες που σπρώχνουν αυτοκίνητα. Ναι, και εδώ έχουμε ένα θεματάκι τώρα. Έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συνταγωνισμό, πέφτουν τιμές ή ανεβαίνουν οι τιμές. Το θέμα είναι αυτή.
1: Οι τιμές δεν είναι
2: κακές.
1: Όχι, δεν είναι στο ταβάνι, όχι.
2: Όχι.
1: Δεν έχουν πιάσει
2: ταβάνι. Το θέμα είναι αντέχει να αξιώσει όλες αυτές τις εταιρείες που έρχονται συνέχεια και φέρνουν αυτοκίνητα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν αντέχει το οδικό δίκτυο και οι υποδομές της να
1: αξιώσει.
0: Γιατί η ζήτηση σίγουρα υπάρχει.
1: Όχι, η Νάξος δεν αντέχει.
0: Αυτό
1: πάντως,
0: είναι.
1: Εξυπηρέτηση κόσμου θα υπάρξει σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα είναι πιο ικανοποιημένοι οι επισκέπτες. Διότι βρίσκουν ευκολότερα αυτοκίνητο. Και βρίσκουν και σε πολύ ικανοποιητικές τιμές αυτή την περίοδο. Πολύ προσιτές για να διορθώσω.
2: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι.
1: Η Νάξος αντέχει, δεν αντέχει.
2: Όχι. Και βέβαια το ότι έχουν έρθει πολλές εταιρείες και δι και ξένες, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους Έλληνες, γιατί είχαν βρει ένα ωραίο τρόπο να αυτό και τώρα ξαφνικά πέφτουν τιμή γκρίνια περισσότερη.
1: Να μπαίνουν σε ιδιωτικό πάρκινγκ, στην χώρα σταθμεύσεως, να μπαίνουν οι μεταπή, όχι οι ναξί, εξ Αθηνών και λοιπά, από τη Λιβαδιά και μπαίνει με το αυτοκίνητο του ιδιωτικού πάρκινγκ. Αδερφέ, του λέει ιδιωτικό. Και τι από το άλλο βάλω, λέει. Πού να το βάλω εγώ. Θα φωνάξω την αστυνομία. Φώναξε όποιο θέλει. Παρτέ το αυτοκίνητο σε ιδιωτικό πάρκινγκ και φεύγει.
0: Αυτό οι Έλληνες, έτσι.
1: Οι Έλληνες, δηλαδή. Σου λέω από τη Λιβαδιά ήταν.
0: Άρε πατρίδα. Έτρωγε και σουβλάκι.
2: Για σουβλάκι πήγαινε.
1: Ναι, το άφησε. Του άφησε σύξυλου. Λέει, θα φώναξε την αλεύρι, φεύγει. Κλείνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Πού να το βάλω στο κεφάλι μου.
2: Και αυτό τι να κάνει, να το κλειδώσει.
1: Σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Και δεν πληρώνει μία. Όχι, λέει. Βρείτε μου να το παρακάρω κάπου.
0: Υπάρχουν πάρκινγκ πάντως.
1: Αν το βάλω σου λέει στον δρόμο θα με κράψει η αστυνομία.
0: Γύρω-γύρω. Εγώ συνεχίζω να επιμένω.
2: Υπάρχουν
0: και να
2: πάρκινγκ
0: λέω...
2: και επειδή ανακοινώθηκε σήμερα το θέμα που έχει να κάνει με το κλείνει παραλία και επειδή την ανακοίνωση έγινε από το Δήμο, θα έπρεπε ο Δήμος, γιατί είδαμε πολλές ερωτήσεις στην ανάρτηση που έγινε στο Nax Press για το, και προφανώς θα έγινε και σε οποιονδήποτε άλλο, πού να παρκάρω το αυτοκίνητο. Θα έπρεπε ο Δήμος να βγάλει παράλληλα και ένα
0: δελτίο
2: ένα που οδηγό, να λέει πού είναι τα πάρκινγκ. Ναι, ένα οδηγό δεν ξέρω τι να κάνει. Είναι κάτι το οποίο
1: κάποιες
2: το συζητάει,
1: ίσως...
2: αλλά δεν το κάνει.
0: Το πάρκινγκ που είναι, θα κάνω τοποθέτηση προϊόντος πίσω από το Μασούτι. Εδώ.
1: Ναι, ναι,
0: ακόμα
1: ναι.
0: Και τώρα που μιλάμε είναι άδειο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και το καλοκαίρι, θυμάμαι πέρυσι, ο δρόμος που περνάει μπροστά από το πάρκινγκ είναι κατηλημένος. Κάτι λιμένος και το πάρκινγκ είναι άδειο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει πάρκινγκ.
1: Η ενημέρωση.
2: Ναι, κανείς δεν το ξέρει.
0: Η πινακίδα δεν υπάρχει.
1: Ενημερωτικές,
0: ναι.
1: Κατάλληλες και πλήρως ενημερωμένες σε κομβικά σημεία πολυσύχναστα δεν υπάρχουν. Αυτό είναι...
2: Δεν είναι. Και αυτό είναι θέμα. Ειδικά το πάρκινγκ αυτό του Μασούτη από πίσω, που είναι στον ποταμό δηλαδή και πηγαίνει, θα έπρεπε να είναι πιο. Να είναι και καλοπισμένο.
1: Προσιτό.
2: Και να είναι πιο προσιτό για να το καταλαβαίνει ο άλλος, γιατί λύνει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ας μην περιμένουμε τώρα, και δεν υπάρχει και ο χρόνος να κάνουμε τα πάρκινγκ κατάλληλα, καθόλου κατάλληλα να είναι και να λειτουργούν. Αλλά τουλάχιστον να δώσουμε χώρους. Να δώσουμε χώρους. Γιατί. Θα δούμε πράγματα μέσα στο καλοκαίρι και θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Τώρα αυτοκίνητο πάνω στο άλλο.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσουν δεν ξέρω πότε και τα κυκλικά δρομολόγια από τα. Μας είχε πει ο Γιώργος
1: Κατζαράς. Υπάρχει θέμα.
0: Σαφώς υπάρχει θέμα. Υπήρχε πέρυσι, δεν θα υπάρχει φέτος με αύξηση.
1: Οι δρόμοι δεν αλλάζουν.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται. Συνεπώς πρέπει να βρούμε χώρους να διώξουμε προς τα εκεί. Τα οχήματα. Δεν γίνεται μέσα στην πολυασφιχτία που θα φτάσει στο σημείο η χώρα.
0: Να γίνει κατεχάκι.
2: Νεκροταφείο θα γίνει.
1: Να γίνει λαμαρίνα.
0: Να.
1: Λαμαρίνα παντού. Δεν γίνεται.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι ακαρθώδες. Έτσι, να μην ζητάμε τον ουρανό μετάστρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και να μην καταδικάζουμε καταστάσεις, ναι. Αλλά υπάρχει πρόβλημα.
0: Πέρα από αυτό που λέτε τώρα με τον όγκο των αυτοκινήτων, εγώ κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και το θέμα που έρχεται να προσθέσει σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Των επικίνδυνων σημείων του νησιού, παιδιά. Γιατί είχα και ο Κώστας ο Κατσιούλης τις προάλλες μας τα είπε εδώ. Υπάρχουν σημεία στο νησί στα οποία έχουμε προβλέψει να φτιάξουμε κόμβους, αλλά ακόμα δεν τους έχουμε φτιάξει κτλ. Εκεί θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί με την κίνηση, με το άγχος, με το στρες του καθενός, να φύγω, να περάσω, να βγω έξω. Εάν δεν υπάρχει εποπτεία, εάν δεν υπάρχει εκεί αστυνομία το καλοκαίρι, δεν θα περάσουμε καλά φέτος.
1: Το ακατάλληλο οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι το βλέπει ο κόσμος
2: κάτι. Το ξέρει όλοι, παιδί μου.
1: Στα περισσότερα σημεία του.
0: Και οι λακκούβες πια.
2: Αυτό οι λακκούβες.
1: Αλλού έχει σαμαράκια και αλλού έχει λακκούβες.
0: Μας το είπαν και τα παιδιά οι μοτοσυκλετιστές που ήρθαν και κάνανε το tour αυτές τις μέρες. Ότι το οδικό δίκτυο είναι κακό. Μας το είπε και προχθές ο Κώστας ο Κατσιούλης ότι είναι γερασμένο το οδικό δίκτυο της Νάξου. Λοιπόν, όταν κάθε χρόνο ο κόσμος αυξάνεται, θα πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιες υποδομές. Δεν γίνεται να είμαστε με ένα γερασμένο, μπαλωμένο.
1: Μπαλωμένο, όπως το λες τώρα.
0: Οδικό δίκτυο, είτε είναι δημοτικό, είτε είναι επαρχιακό.
1: Να σου πω κάτι όμως, Μαντώ. Δεν θα ήταν μπαλωμένο και χιλιομπαλωμένο το οδικό δίκτυο, εάν υπήρχε άλλος τρόπος αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.
0: Τα βαρέα όχημα.
1: Ώστε, ναι. Ώστε τα βαρέα.
2: Τα οχήματα. Να, κάνει με το...
1: να μην περνάνε από όλους τους δρόμους.
0: Από πού να περάσουν.
1: Που τους
0: ακατεύουν. Πού είναι ο περιφερειακός της Νάξου. Γιατί τόσα χρόνια το συζητάτε και ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Εντάξει.
1: Τι να σου πω εγώ.
0: Μα...
1: εγώ είμαι υποδομών, είμαι υπουργή υποδομών.
0: Τώρα η ερώτηση δεν απευθύνεται σε εσάς. Αλλά πού είναι ο περιφερειακός της Νάξου.
1: Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς πού είναι.
0: Πού είναι, ρε παιδιά.
1: Αυτό το βασανιστικό ερώτημα.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Πάμε
0: σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
5: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται! Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνιακή κλάδων 101,3, 2 και 35 πρώτα λεπτά, Παρασκευούλα Ζάχαρη, 29 Μαΐου 2026. Ναι.
1: Και όπως είπαμε, έχουμε ένα διήμερο μπροστά μας, τριήμερο μάλλον, του Αγίου Πνεύματος, mm-hmm. που έχει αρκετά πραγματά και η έξοδος έχει ξεκινήσει. Είδαμε και νωρίτερα ότι τα νούμεράκια είναι όμορφα, πολλή κίνηση. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή υπάρχει μια πολύ ωραία δράση, η οποία έχει να κάνει, είναι στη Μονή. Ναι. Και στην πλάτσα, όπως λένε, mm-hmm. θα γίνει ένα γλέντι, όχι όπως αυτά που συνηθίζουμε. Αυτό μας ενημερώνουν άνθρωποι που έχουν να κάνουν με τη Μονή. Καθώς στη ζωή μας υπάρχουν πάντα δύσκολες στιγμές, αυτές μπορούν να γίνουν ευκολότερες μόνο με υποστήριξη και αλληλεγγύη. Ο σύλλογός μας, καθώς και μια μεγάλη μερίδα συλλογικότητων και ατόμων, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις, μουσικοί, καλλιτέχνες, εθελοντές, διοργανώνουν μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για το φίλο μας, ένα δικό μας παιδί, που δίνει καθημερινά τον αγώνα. Την Κυριακή λοιπόν, 31 Μαΐου, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ, η πλάτσα της Μονής γίνεται τόπος στήριξης αλληλεγγύης. Μουσική και φωνητικά, μουσικά σύνολα συμμετέχουν αφιλικερδώς, δίνοντας το ρυθμό σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα προσφοράς. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, σύλλογοι και φίλοι προσφέρουν μια πληθώρα αγαθών, ενώ μια ομάδα εθελοντών συνδράμουν παρέχοντας κάθε είδους εργασία για τη διοργάνωση. Εθελοντές θα μαγειρέψουν, θα ψήσουν, θα σερβίρουν και θα παίξουν μουσική. Από όλους για όλους. Σας καλούμε λοιπόν να ανεβείτε στο χωριό μας, ώστε να προσφέρουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και να δυναμώσουμε τα στοιχεία που δίνουν δύναμη και συνοχή στις κοινότητές μας. Τη σύμπραξη και την αλληλοστήριξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Γιατί όταν έχουμε. Είναι ο ένας τον άλλο. Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον.
0: Πολύ καλά λοιπόν, τα λένε τα παιδιά από τη Μονή και μπράβο τους.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο σύλλογο, μπράβο σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δράση.
1: Μπράβο, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι μια συναυλία ιδιαίτερα σημαντική. Το πρόγραμμα, μάλλον δεν θα πούμε το πρόγραμμα, αλλά θα πούμε ποιοι συμμετέχουν λίγο γρήγορα.
0: Ναι, βέβαια, τώρα.
1: Ξεκινάμε με τα Ροκανίδια, ελληνικό ροκ. Μιχάλης Χερουβίμ και Νίκος Κονιτόπουλος με μουσικές συνάξεις και του Αιγαίου. Εύα Βάσιου, Βαγγέλης Κακλαμάνους και Βασίλης Μανολάς σε τεχνό πρόγραμμα. Μόνικα Φρύς και Βάσο Λιάνου που τραγουδούν τα λουλούδια. Βαγγέλης Κορές, Στέφανος Ψαράς, Γιάννης Φρατζέσκος, Τσαμπουνοντούμπακα. Ναι. Δημήτρης Καραπάτης και Γιάννης Φραγκίσκος, Τσαμπουνοντούμπακα νούμερο 2. Αντίλαλος που είναι φωνητικό σύνολο Νάξου. Η Έλληνα Καρούση με τον Αναστάση Κατσαρό. Ειρήνη Καμπανού και Γιάννης Τζανετής με τον Θόδωρα Περαθήτη, έντεχνα για παραδοσιακά. Γιάννης Τζανετής και Νίκος Καράλης, παραδοσιακά σύγχρονα κριτικά. Κώστας Ανδρής και Βασίλης Κονδύλης, ρεμπέτικο πρόγραμμα. Αυτό προφανώς είναι μετά τις 9 το βράδυ. Τα έχει ήδη από αυτό. Και τελειώνουμε με Νίκο Καράλη, Γιώργο Μουστάκη, Μαρία Μαγκανάρη, παραδοσιακή μουσική της Νάξου και του Αιγαίου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Μπράβο σε όλους.
1: Μακάρι,
0: πραγματικά, συγκεντρωθούν χρήματα πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε. Αλλά εκεί, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ας το κάνουμε. Με αυτό
1: είναι το βασικό. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου
1: ναι.
0: Χθες που είπες μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ήτανε.
1: Βγήκε και άλλη μία και μετά βγήκε από και το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση που καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις. Απάντησε μία εταιρεία για αυτό το πράγμα, για τον τρόπο που γίνεται. Όταν λέει μπαίνατε στις εκλογές, μπαίνατε στη Βουλή και μάλιστα από τους πρώτους ήταν καλά, ενώ τώρα δεν είναι καλά. Ναι, γενικότερα.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις. Δίνει τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5%. Ακολουθεί η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με ποσοστό 12,8%. Δεύτερος ο Τσίπρας δηλαδή. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 10% και η Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, συγκεντρώνει 9,5%, είναι στην τέταρτη θέση. Ναι. Αμέσως μετά το ΚΚΕ με 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης αυτή η δημοσκόπηση μετά την παρουσίαση θέση. Ναι. Αμέσως μετά το ΚΚΕ με 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης αυτή η δημοσκόπηση.

0: Και ναι. Δικαιολογείται κάποιος που είχε πει ότι ο Τσίπρας θα ξαναπάει το ΣΥΡΙΖΑ στα κανονικά του νούμερα, δηλαδή αυτό ήταν ναι. το 2-3% προ-δεκαετίες. Να πούμε ότι εκτός από το τη Μονή που είναι 31 του με την Κυριακή, έχουμε και το τετραήμερο που μας είπε και ο Αντωνίου χτες όσον αφορά το θέατρο, τη θεατρική παράσταση.
1: Η Αυλή των Θαυμάτων, Ιάκωβος Καμπανέλης. Στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης.
0: Σωστά, 9 η ώρα νομίζω είναι, οπότε 9 η ώρα είναι, να πάμε. Ναι.
1: Σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. 4 μέρες.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Έχουμε το Παραθύναλος που έρχεται την επόμενη Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε την ημερίδα αύριο, όπως είπαμε και πριν, στο πρώτο γυμνάσιο, στο πρώτο γυμνάσιο της Νάξου, στις 6 το απόγευμα.
0: Για προσπαθώ να μαζέψω τώρα να δω τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τι έχουμε ξεχάσει, δεν έχουμε ξεχάσει.
1: Πολλά έχουμε ξεχάσει. Είναι πολλά τα δρόμενα.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα δρόμενα που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε, παιδιά, να είστε συντονισμένοι.
1: Και να μπαίνετε να διαβάζετε κιόλα.
0: Ναι, γιατί
1: έχουν αναρτηθεί όσα τουλάχιστον υπέπεσαν στην αντίληψή μα ή μα ενημέρωσαν, τα ανεβάσει τον Axios Press.
0: Ναι. Και βέβαια έχουμε και την. Μπράβο, ναι, αυτό. Και έχουμε και την έκθεση η οποία ανοίγει ουσιαστικά
1: το φεστιβάλ
0: Νάξου. Λέγεται Συναφή Αφή Collective on Naxos, με τους Judith Allen Ευσταθίου, Δέσποινα Πανταζοπούλου, Θεοδόρα Χωραφά, Εύα Χιλαδάκη, Ίγκερ Κάλσον, Μαρία Γρηγορίου και Γιάννη Παπαδόπουλο, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά και τεχνικές, από ξύλο, μέταλλο και πυλό μέχρι ύφασμα, νήμα και χειροποίητο χαρτί, δημιουργώντας έργα που γεφυρώνουν την παραδοσιακή χειροτεχνία.
1: Μάλιστα.
0: Η έκθεση θα τα εγκαίνια είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αύριο Σάββατο, και η έκθεση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 5 εκτός Δευτέρας.
1: Μπράβο. Ωραία,
0: με φύ πάντα η Δευτέρα, παιδιά, να είστε
1: ναι,
0: σίγουροι.
1: Αυτό.
0: Στον πύργο Μπαζέου, έτσι.
1: Τα έχουμε μάθει. Στον πύργο Μπαζέου, ακριβώς. Μπράβο.

0: Γιάννη.
1: Είπατε για τις εκδηλώσεις που τις άκουγα.
2: Ναι.
1: Και αυτό που παρατηρείτε φέτος και είναι σε πανελλαδική κλίμακα, πολλά συγκροτήματα στο πάλκο ανά την Ελλάδα και δίκαι συγκροτήματα από το εξωτερικό. Ξέρεις πόσες εκδηλώσεις, γιατί ήρθαν οι Μετάλλικα, που δεν τους ακούω εγώ ιδιαίτερα.
2: Ναι. Χαμός.
1: Στην Αθήνα.
2: Iron Maiden.
1: Έχει στην Αθήνα εφάμιλες εκδηλώσεις τέτοιες που επίκειται να γίνουν τουλάχιστον 15 με 20 μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
2: Ναι, το θέμα είναι τι κάνουμε στην Άξο. Έχουμε πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια εικόνα τι θα γίνει.
0: Εικόνα δεν έχουμε, ακόμα δεν μας έχει
1: ενημερώσει. Στην Άξο βλέπεις ότι λίγες εκδηλώσεις είπες.
0: Όχι, άλλο λέει ο Νικόδημος. Όχι, επειδή είπες
2: πρόγραμμα αυτό, να δούμε σιγά σιγά να κανονίσουμε. Γιατί ψαχνόμαστε, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Χρειάζεται και ατζέντα οικονομική εδώ.
2: Εντάξει, δεν έχουμε οικονομική ατζέντα. Τι, δεν έχουμε.
1: Χρειάζεται.
0: Χρήματα.
2: Αφού χρήματα υπάρχουν.
1: Πάντως, εξ όσων έχω αντιληφθεί, πολλά συνεργεία δουλεύουν σχεδόν ακαταπαύστα θα έλεγα και ετοιμάζουν εξέδρες εδώ και εκεί στο νησί. Που σημαίνει ότι θα έχουμε εκδηλώσεις.
2: Κοίταξε, ο ιδιωτικός τομέας έτσι καλώς έχει. Οπότε...
1: Όχι μόνο οι ιδιωτικές και με πρωτοβουλία και την αρρωγή του Δήμου.
2: Ναι, ρε παιδί, μάλλον σου λέω ότι.
0: Μισό λεπτό. Σίγουρα θα τρέξουν πολλά.
1: Ξυλουργοί και λοιπά δουλεύουν και ετοιμάζουν εξέδρες και λοιπά.
0: Σίγουρα θα τρέξουν πολλά. Το θέμα είναι να έχουμε και μια εικόνα των εκδηλώσεων για να ξέρουμε. Μια εικόνα.
1: Α, εικόνα. Ενημερωτικά
0: έχουμε ενημερώσει, δηλαδή έρχεται ο επισκέπτης. Τι μπορώ να παρακολουθήσω ρε παιδιά, να μην έχει ένα μπούσουλα να ξέρει τι μπορεί να παρακολουθήσει.
1: Πάνω σε αυτό θα ρωτήσω το Βαγγέλη τον Κατσαρά μέσα σε επόμενα σημεία.
0: Το Βασίλη το Φλεβιανό.
1: Ναι, και ο Κατσαράς που ασχολείται με τα τουριστικά, το γνωρίζει το θέμα. Για κάποιες εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο, για να έχει ενημέρωση ο κόσμος από κινητού τηλεφώνου. Μου τα έχει ξαναπεί ο Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: αλλά
2: δεν
1: έχει τρέξει το θέμα.
2: Δεν ξέρω αν θα τρέξει φέτος.
1: Εάν θα τρέξει φέτος. Ευελπιστούμε, ευχόμεθα.
2: Συγγνώμη, γιατί αυτό μου κάνει απορία. Είναι ότι ωραία, το λέμε εδώ και 3 χρόνια. Γιατί δεν τρέξει.

0: έχουν το θέμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αντίθετα πληρώνουμε λεφτά για συντηρήσεις, για αυτό, για το άλλο. Το θέμα είναι γιατί δεν τρέχουν. Και γιατί δεν έχουν σωστές εφαρμογές. Άρα κάτι πουλάμε τσάμπα λεφτά.
1: Δεν υπάρχουν τα χέρια.
0: Προφανώς. Τι δεν υπάρχουν χέρια. Να πας σε μια εταιρεία στην Αθήνα να σου φτιάξει ένα πρόγραμμα ή στην Άξο. Πλάκα αν δεν υπάρχουν χέρια.
1: Όχι, όχι εδώ ότι δεν υπάρχουν χέρια.
0: Παντού υπάρχουν χέρια.
1: Αν τα ψάξει, θα τα βρει. Υπάρχουν χέρια.
0: Το θέμα είναι γιατί δεν βγαίνουν αυτοί.
1: Κοιτάνε εκ των ενώπιων. Άξιο και κάτι τέτοια.
2: Ο Ινάξιο που θα έπρεπε να είναι να πετάει.
0: Ποιο να είναι, συγγνώμη, τι εννοεί εκ των έσω. Δηλαδή να μου πει εμένα ή να σου πει εσένα ή να μου πει τη Μαντού, έλα βοηθήσει 10 λεπτά. Δεν έχει λογική αυτό. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπαίνει σε λογική να βοηθεί. Έλα, πετάξω 2 λεπτά. Και
1: χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια.
0: Και να ξέρει αυτό να το κάνει.
1: Αν
0: δεν ξέρει, δεν έχει λόγο να το κάνει.
2: Οι εταιρείες θα αναλαμβάνουν
0: αυτό. Αυτό λέω. Ότι απίστευτο να παίξει περνάει
1: να απευθυνθεί σε αυτού οι οποίοι καταγείρονται με αυτά επαγγελματικά και να κουμπίσει επάνω του.
2: Και να σου δώσει και να σου δώσει. Και στο κομμάτι το σχεδιαστικό. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό ο οποίο θα μπει μέσα σε αυτή την εφαρμογή να μην ταλαιπωρηθεί για να βρει αυτό που θέλει. Παραδείγματο χάρη, μια εφαρμογή όπω το είναι Άξιο, το οποίο έχει μέσα σημεία ενδιαφέροντο για την Άξο. Έχει υποτίθεται τα πάρκινγκ. Πού είναι τα πάρκινγκ. Θα πρέπει ο χρήστης να μην κάνει πάνω από 3 κλικ. Δηλαδή να πει τι θέλω να βρω, τσακ, πάρκινγκ, τσακ, πατάω. Μου βγάζει τα πάρκινγκ. Φαγητό, δεν ξέρω,
1: παραλία, ξαπλώστρα.
2: Τι μπορώ να παρακολουθήσω σήμερα, ας πούμε.
1: Τα event αυτά που λένε οι νεολαίοι.
2: Στην Άξο, ναι. Να μπορέσει να γίνει μια συνεννόηση και με τους συλλόγους.
1: Εδώ χωλαίνουμε.
2: Να μπορέσει να γίνει και μια συνεννόηση χωλαίνουμε. Με τους συλλόγους. Οι σύλλογοι να ενημερώνουν ποιες είναι οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει, είτε με την αρρωγή του Δήμου.
1: Κοίταξε,
2: είτε
1: η συλλογική
2: μόνοι
1: προσπάθεια
2: τους.
1: Στην Άξο ουδέποτε κατευλήθηκε.
2: Ναι,
1: και
2: γίνει,
1: δεν
2: όμως.
1: Πρόκειται να κατευληθεί ποτέ.
2: Δεν γκρινιάζουμε, να σταματήσουμε.
1: Με τα μυαλά που κουβαλάμε. Δεν δουλεύουμε συλλογικά.
2: Εάν λοιπόν αυτό δεν πρόκειται να
1: πρωτοβουλίες ιδιωτικές. Και εν προκειμένου, νομίζω ότι είναι χρέος των αρμοδίων του Δήμου να πάρουν πάνω τους την κατάσταση, γιατί αν περιμένουν απ' έξω, όχι, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Αν και θα έπρεπε να συμμετέχουν οι απ' έξω, κοιτάνε την πάρτη τους και μόνον. Λοιπόν, πρέπει να σηκώσουν, να τραβήξουν το κάρο από το Δήμο.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή στο Ινάξιος υπάρχει τόσο η συναυλία της αλληλεγγύης 31/5, όπως και η αυλή των θαυμάτων επίσης.
1: Δεν έχει λίγες
0: στο Ινάξιος.
2: Ωραία, είναι εύκολο να το
1: βρεις. Δεν έχει λίγες εκδηλώσεις.
2: Είναι εύκολο να το βρεις.
1: Αλλά το
0: υπάρχει καλεντάρι το οποίο σου
1: λέει. Εγώ είμαι είναι αυτό που έθιξε και η Μαντώ έτσι ακορθικώς νωρίτερα, ότι γίνονται πράγματα και τα παίρνουμε χαμπάρι στο και πέντε.
0: Ναι, στο μετά.
1: Δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Εκεί ναι, εκεί ναι, εκεί αιμορραγούμε. Ενημερωτικά. Ξαναγυρίζουμε στα, έλεγα, στα καθημάτια, τα χαρακτηρίσω έτσι. Καλοκαίρι με τα πολλά καλά του και τις χαρές του και τις χάρες του, και βεβαίως και με τις αναποδιές του και με τα στραβά του το καλοκαίρι, έτσι. Απορρίμματα. Όγκος απορριμμάτων, κάδι απορριμμάτων κλπ.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι κάποιοι ετοιμάζονται, δεν θα το πάω παρακάτω το θέμα, να το πάνε το θέμα στην εισαγγελική αρχή. Για τους ανοιχτούς κάδους απορριμμάτων, που δεν τους θέλουν να τους βλέπουν ανοιχτούς.
0: Ναι,
1: κάποιοι εξ αυτών μάλιστα είναι και στα πράγματα, λένε οι πληροφορίες μου, μέσα. Οπότε εκ των έσω θα κινηθεί μια τέτοια διαδικασία.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι σε αυτό εδώ θα πρέπει ο κ. Βιτζιλέος, που είναι ο καθήλων αρμόδιος νομίζω, έτσι,
2: να
0: πάρει θέση.
1: Το ξέρει το θέμα.
0: Δεν είναι το ξέρεις, το θέμα είναι το λύνεις. Γιατί υποτίθεται
1: λοιπόν,
0: η δουλειά του κ. Βιτζιλέου
1: ότι δεν
0: είναι
1: επειδή,
0: να λύνει θέμα.
1: Το πρόβλημα, θέμα πρόβλημα αυτό, θέλει να προσφύγουν ακόμη και στην εισαγγελική αρχή.
0: Ναι, γιατί και εγώ έχω καταγγείλει αυτή τη στιγμή στο mail για πράγματα που έχουν να κάνουν με εικόνα που εμφανίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπίτια
1: ανοιχτή
0: και δεν μπορούν
1: κάδι,
0: να μπουν στα σπίτια τους γιατί υπάρχουν μπροστά κάδι ή σκουπίδια τα οποία δεν μαζεύονται στην ώρα τους, και σου λέει κάτσε καλά, αν αυτή η εικόνα είναι τώρα, σε ένα μήνα πώς θα είναι.
1: Που ο υδράρικος θα είναι στους 35 βαθμούς.
0: Ναι, και θα είναι και περισσότερο αναγκαστικά λόγω της επιχειρήσης.
2: Δεν μιλάμε για άδειους κάδους και σκουπίδια γύρω-γύρω, μιλάμε για γεμάτους κάδους. Έτσι.
0: Για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαλογή και η περισυλλογή, μάλλον.
1: Και ανοιχτούς κάδους. Μικρόβια.
2: Ναι, εντάξει, αστεία.
0: Ναι, είναι όλα αυτά έτσι. Προβλήματα. Και τα οποία ο κύριος Βεντζιλέος, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα διαχειριστεί.
1: Γίνεται μια αστεία που τραβάει πάνω του σαν τον μαγνήτη ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μύγες, κνύπες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε τη μετάφραση του τι γίνεται, δεν γίνεται. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορούν να βρεθούν λύσεις.
1: Δεν
0: πραγματικά
1: έχει απάντηση στο πρόβλημα και γι' αυτό σου λέω κάποιοι έχουν, ετοιμάζονται να πιαστούν στα κάγκελα τώρα. Και με τη ευκαιρία να πούμε ότι με τους ψεκασμούς τι γίνεται.
0: Επίσης πρόβλημα.
1: Ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή αν περάσεις από τον δρόμο του αεροδρομίου.
0: Ναι,
1: και είσαι,
0: δεν βλέπεις.
1: Είσαι εποχούμενος, έτσι. Ναι, να κυκλοφορείς με μια μηχανή. Και δεν έφυγες να σκοτωθείς. Σύννεφο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι φτάσαμε 30 Μάη, έτσι.
1: Εδώ και εδώ έχουμε λίγο ρίση.
2: Γιατί έτσι φέτος όμως.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι το ερώτημα.
1: Δεν ξέρω γιατί. Ενώ ξέρουν ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί στην... Καλά, ναι, τα εικόνες και τέτοιες.
0: Ναι, ο ιδιοκτήτης όμως θέλει να πάει στα, είναι στα κάγκελα.
1: Δεν θα κάγκελα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
2: Παράδεκτο.
1: Πότε να. Με τους ψεκασμούς τι γίνεται.
2: Δεν είναι εικόνα αυτή που βλέπουμε.
1: Και εδώ είναι
2: μια φωτογραφία,
1: πολύ, πολύ σύγχρονα στην περιοχή αυτή που
0: η πιο γνωστή περιοχή της Νάξου.
1: Έτσι. Και εκεί χρειάζεται, υπάρχει θέμα. Να δούμε τι θα απογίνει με τους κάδους τους ανοιχτούς των απορριμμάτων. Κάποιος πρέπει να φροντίζει να περνάει ένα συνεργείο, να έχει τον έλεγχο, να δει τι γίνεται, να κλείνει τους κάδους. Εάν οι κάδοι δεν κλείνουν ή έχουν υποστεί μια βλάβη και δεν είναι δυνατόν να ασφαλίζουν σωστά, νομίζω ότι αυτό είναι της υπηρεσίας καθαριότητας. Θα πρέπει να φροντίσει να αλλάξει τους κάδους.
0: Αυτό που πρέπει να. Επειδή ξέρω την απάντηση ουσιαστικά. Ή μάλλον τη σκέφτομαι. Τη σκέφτομαι ότι. Όχι, ξέρω την απάντηση που θα πάρω. Αρχίζω να το σκέφτομαι. Είμαστε από το πρωί στο δρόμο και τρέχουμε.
2: Και δεν έχουμε προσωπικό.
1: Α, ναι.
0: Εκεί. Ναι. Αυτό είναι το λάθος.
1: Πρόσεξε.
0: Γιατί μπερδεύουμε κάποιοι.
1: Αυτό που επικαλούνται. Όντως ισχύει.
2: Γιατί δεν πάει, ναι, ο κόσμος να έχουν δουλέψει στην καθαριότητα.
1: Είναι ανεπαρκώς ελλιπώς στελεχωμένα τα συνεργεία. Δεν υπάρχουν χέρια.
2: Γιατί δεν πάει ο άλλος να δουλέψει στην καθαριότητα με τα συγκεκριμένα χρήματα.
1: Ακριβώς, εδώ είναι τα συγκεκριμένα χρήματα.
2: Για ποιο λόγο να πάει να δουλέψει ο άλλος στην καθαριότητα.
0: Και θα το ξαναπούμε. Το πρόβλημα
1: ψάχνουν να βρουν κόσμο, δεν βρίσκουν.
0: Ναι, Γιάννη μου, το θέμα δεν είναι όμως να βλέπω τον αντιδήμαρχο να πάει να μαζεύει σκουπίδια ή να κάνει τέτοια. Το θέμα είναι τι λύσεις θα δώσει ο Δήμος για να λυθούν τα προβλήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να έχουμε τους αντιδημάρχους να κάθονται και να κάνουν αυτές τις δουλειές.
2: Ναι, που,
0: και
2: εντάξει,
0: το ίδιο γίνεται και, και σε θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την
2: καθημερινότητα γενικά. Κύριο,
0: γενικά.
2: Ναι, ναι.
0: Οι τέσσερις αρμόδιοι δήμαρχοι, συγγνώμη,
2: αντιδήμαρχοι
0: σε αυτό το θέμα είναι οι πρώτοι που είναι στη μάχη. Και κάθονται και οι τέσσερις και κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν το πιστεύω κανείς αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν είναι η δουλειά τους αυτή.
1: Σε πληροφορώ ότι οι αντιδήμαρχοι, και δεν θέλω να ωρεοποιήσω καταστάσεις, ούτε να εξοραίσω καταστάσεις, ούτε να κερδίσω τη συμπάθεια ή την εκτίμηση αυτών των ανθρώπων. Οι αντιδήμαρχοι που είναι σε αυτά τα πόστα δουλεύουν περισσότερο.
2: Ναι,
0: αυτό λέμε.
1: Μάλλον καλύπτουν τα περισσότερα κενά από όσα μπορεί να καλύψει και το συνεργείο του.
0: Αυτό δεν είναι δουλειά του.
1: Τρέχουν σαν παλαβή κατά το κοινό σου λεγόμενο.
0: Βρες το βέβαιο τρέχουν. Το δεν είναι δουλειά του όμως.
1: Δεν είναι δουλειά του.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και γιατί είναι ανεπαρκώς τελεχωμένα τα συνεργεία. Η αλήθεια να λέγεται.
0: Οπότε πρέπει να.
1: Αλλά πρόβλημα όμως υπάρχει και δεν έχει αντιμετωπιστεί.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, να ρωτήσω
1: το
2: κάτι.
1: Το πρόβλημα υπάρχει και δεν έχει αντιμετωπιστεί.
2: Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, θα καλέσουμε και τον κύριο Βεντζιλέο να μας τα πει. Εργολαβία καθαριότητας έχουμε. Εξωτερικό συνεργάτη. Γιατί δεν έχουμε.
0: Είμαστε εναντίον, προφανώς.
2: Όχι, μισό λεπτάκι. Γιατί οι Δήμοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, γνωρίζω άλλους Δήμους οι οποίοι κάνουν εργολαβίες, κάνουν συμβάσεις με εταιρείες οι οποίες βοηθούν και η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Αν λοιπόν δεν έχεις τα μέσα για να μπορέσεις να το υποστηρίξεις όλο αυτό και να είναι το νησί καθαρό, πρέπει να μπεις σε μια τέτοια λύση. Αν η απάντηση δεν μας αρέσει αυτό, εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει.
1: Το παρελθόν,
2: η απάντηση προσπάθησα αλλά δεν βρήκα εργολάβο, okay,
1: το παρελθόν διδάσκει, τους έχει διδάξει κάποια πράγματα και τους έχει πιθαναγκάσει να λένε όχι στις εργολαβίες.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί, για να ξεκινήσουμε από την εργολαβία,
0: ναι.
1: τις χωματερές τις άλλοτε τότε.
2: Ωραία. Ρε Γιάννη, οπότε, πόσα χρόνια πάμε πίσω. Μπράβο.
1: Έχουν λοιπόν κάποια τέτοια βιώματα και τα κουβαλάνε και σου λέει τότε.
2: Τώρα είμαστε ζωμένοι.
1: Να βάγισε το, το παπόρι. Βρήκε τότε, στην ξηρά και.
0: Τότε Γιάννη, έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα στους αξιώτες.
2: Μιλάτε μαζί.
0: Ναι, σταμάτησα από εσένα. Τότε έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα στους αξιώτες.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ απλά, ενώ σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις συνεργασίες, όχι μόνο καθαριότητας, γενικότερα είμαστε το μοναδικό νησί, ο Δήμος, σαν τους γαλάτες που αρνούμαστε να μπούμε σε αυτές τις λογικές. Γιατί πριν από 50 χρόνια, πριν από 100 χρόνια, πριν 200 χρόνια, γινόταν αυτό. Δεν γίνεται.
1: Έχει δίκιο.
0: Και αυτό είναι σε όλες τις εκφάσεις καθημερινότητάς μας. Δεν είναι μόνο στην καθαριότητα.
1: Αυτό είναι. Ναι, σε όλα. Αυτό που θα το έλεγα και εγώ. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Αυτό το γέγονε, γέγονε να το βάζαμε λίγο καλά στο μυαλό μας.
1: Μπράβο,
2: ό,τι έγινε, έγινε στο παρελθόν. Τώρα όμως έχουμε 2026. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει, οι ανάγκες έχουν
1: δεν
2: αλλάξει.
1: Δεν λένε να αναπροσαρμόσουν το σχεδιασμό.
2: Είναι σαν τις πανελλαδικές. Όλοι τις αλλάζουν.
0: Ναι, όλοι τις αλλάζουν και είμαστε ο μοναδικός Δήμος που αρνείται να μπει σε. Η Πάρος έχει ιδιώτες. Η Σύρος έχει ιδιώτες. Η Μύκονος έχει ιδιώτες χρόνια. Η Σαντορίνη ιδιώτες αναγκαστικά. Τώρα βλέπω, διάβαζα χτες. Η Κύθνος παίρνει ιδιώτη για να καθαρίσουν τα σκουπίδια. Και εμείς λέμε δεν παίρνουμε το ιδιώτη γιατί το 1953 και το 1954 μας είχαν κοροϊδέψει οι ιδιώτες.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει. Ναι, το λέμε και αυτό, αλλά για να τα λέμε όλα, να πούμε και το άλλο. Ότι όποιος πάρει την πρωτοβουλία αυτή να προσκαλέσει κλπ. Θα έχει τους απέναντι.
2: Ποιος απέναντι.
1: Και θα βγουν και θα πούν α, τι κάνετε. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Άξο. Συμβαίνει αυτό στην Άξο.
2: Γιάννη.
1: Βλέπουμε εχθρικά οποιοδήποτε έρθει,
2: Γιάννη,
1: και να προσφέρει.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί να διοικήσουν το Δήμο είναι εκεί για να πάρουν αποφάσεις
1: ναι.
2: Για αυτά τα
1: συμφωνώ.
2: Θέματα.
1: Καλά τα λες σήμερα.
2: Και πρόσεξε λιγάκι, εάν υπάρχει για το όποιο θέμα πολιτικό κόστος, έπρεπε να το γνωρίζουν στις θέσεις που βρίσκονται.
1: Συμφωνώ. Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο. Συμφωνώ και
0: είναι, ξέρεις, σε τρελαίνει το σκεπτικό που μπορείς. Που μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά είναι αυτό. Ότι δεν θα το κάνω αυτό, δηλαδή θα αφήσω την Άξο βρώμικη, γιατί η αντιπολίτευση ή κάποιος που κάνει ένα πληκτρολόγιο δεν θα μου πει γιατί το έκανες. Μα είναι δυνατόν.
1: Νικόδημε, τι γίνεται με τις παραλίες.
0: Εντάξει,
1: και με το καθαρισμό των παραλίων.
2: Τώρα μην το ανοίγουμε αυτό το θέμα, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε.
1: Με συγχωρείς, τι γίνεται με τις παραλίες.
2: Να το συζητήσουμε την
1: προσπαθούμε
2: άλλη
1: τώρα, σαν τα μωρά παιδιά, να καθαρίσουμε τα κουβαδάκια της παραλίες και με το.
0: Ήος έκανε ανάρτηση χτες ο Δήμος Ιητών.
1: Τι θα πει.
0: Και οι παραλίες είχαν περάσει όχι από γκρέιντερ. Τις είχαν κάνει. Τις είχαν αυτό. Δεν είχε κανένα. Μια χαρά.
1: Εδώ υπάρχει αντίδραση. Εδώ είναι οι απέναντι όμως. Οι οποίοι βγαίνουν τσακάγελα και αμέσως μαζεύονται από εδώ.
2: Παιδιά, ούτε έτσι το ένα άκρο, ούτε το άλλο άκρο. Μία μέση λύση,
0: δεν
2: μία μέση οδός. Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: έχουμε επιλέξει.
2: Τότε μην γκρινιάζουμε.
0: Δεν γκρινιάζουμε.
1: Ούτε γκρινιάζουμε. Απλώς εντάξει.
2: Όχι εμείς.
1: Επισημαίνουμε κάποια πράγματα και λέμε τι γίνεται.
2: Όχι εμείς, Γιάννη μου. Γενικά να μην γκρινιάζουμε στο νησί. Όχι εμείς.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε κάποια θέματα.
1: Ξεκινάει και στο. Να πάμε και εδώ κοντά στα γήπεδα μας από κάτω, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, στο στάδιο. Ξυλώνουν ότι άχρηστο υπήρχε και δεν υπήρχε που λένε μέσα στον χώρο. Από μηχανήματα, από εργαλεία, από εγκαταστάσεις που κάποτε λειτουργούσαν και εξυπηρετούσαν έτσι το κοινό που έμπαινε εκεί στο χώρο του γυμναστηρίου κλπ. Τώρα ψάχνουν που θα τα πάνε και που θα τα εναποθέσουν. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μεγάλη σαβούρα που βγαίνει από κάτω. Αυτό όμως είναι καλό, διότι θα μπουν συνεργεία μέσα και θα δουλέψουν προκειμένου να ευπρεπίσουν τον χώρο και να καταστήσουν καθόλου λειτουργικό και αυτό παράλληλα με τις εργασίες που αναμένεται να εκτελεστούν στο κλειστό
0: γυμναστήριο
1: εδώ.
2: Ωραία.
1: Το χώρο του μπάσκετ και του βόλεϊ.
2: Λοιπόν,
1: και βέβαια όλα αυτά στη βάση των έργων που τρέχουν και αφορούν στο γήπεδο που κατασκευάζεται εκεί.
2: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, πρώτα ο Θεός, έτσι.
0: Σωστά, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος.
2: παιδιά μας. Χρόνια πολλά.
1: Στο Γαλανάδο να πάμε.
2: Στο Γαλανάδο,
0: οπωσδήποτε.
2: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Να βγάλουμε και το σκυλάκι στο Γαλανάδο.
2: Πω τώρα με τα πάμε και μου μικρή.
0: Μια χαρά να περάσει.
2: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να τα.
0: Χρόνια πολλά σε εορτάσει και πρώτη
2: γενικότητα. Και να ακούτε ραδιόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε ξανά την Τρίτη. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ ετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος θερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Πότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μία νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή η Μαρία Σάκαρη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
11: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Δηλητηρίο μου στάζει κάτι.

0: διαφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στην ουσία, οι πλαστικές σακούλες ανακτώνται σε ποσοστό 8 έως 11% και τελικά οδηγούνται στην ταφή, καθώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Σε μια προσπάθεια να εκτρέψει το υλικό αυτό από τη συγκεκριμένη πορεία, ο ΦΟΤΣΑ καλεί επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, εταιρείες ή τεχνολογικά ινστιτούτα να προτείνουν λύση στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανοιχτής καινοτομίας Innovation for Society Awards που διοργανώνει το One Stop Liaison Office, ο μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας που λειτουργεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλουμε να πετύχουμε έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο. Το film, όπως λέγεται το υπόλοιμα της πλαστικής σακούλας στον σούπερ μάρκετ, να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το υπόλοιμα που κατευθύνεται στην ταφή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κλάσμα και η λύση θα μπορούσε να είναι είτε να γίνει καύσιμο, είτε να ανακυκλωθεί με χημικό τρόπο, επισημαίνει ο προϊστάμενος αξιοποίησης στερεών αποβλήτων του ΦΟΤΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ερώτημα αν θα ήταν χρήσιμο οι βιοδιασπόμενες σακούλες να αντικαταστήσουν τις πλαστικές, ο ίδιος απαντά θετικά, ιδίως για την περίπτωση της κομποστοποίησης. Άλλωστε, όπως λέει, ο φορέας συστήνει στον κόσμο να απορρίπτει τα οργανικά απόβλητα στους καφέ κάδους μέσα σε βιοδιασπόμενες σακούλες που πραγματικά αποδομούνται, σε αντίθεση με τις πλαστικές που αφήνουν υπολείμματα μικροπλαστικών στο τελικό προϊόν της κομποστοποίησης.

0: μια φορά σαν σήμερα.
1: 29 Μαΐου, σαν σήμερα, 1453, τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα χρόνο μετά από συνεχή πολιορκία, η πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών είναι γεγονός. 1922, γεννιέται στη Βράιλα της Ρουμανίας ο Έλληνας συνθέτης Ιάννης Ξενάκης. 1928, ο Fritz von Opel σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων την ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο κατασκευής του. 1982, ο στρατός καταργεί το κούρεμα με την ψηλή. 1985, τραγικά γεγονότα στο Χέιζελτον Βρυξελών. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Juventus Liverpool για το κύπελο πρωταθλητριών, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. 1990, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας της, η οποία επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο strapless φόρεμα του οίκου Versace, μαγνήτησε τα βλέμματα. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή της ρομαντικής κομέντη έγινε στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Los Angeles, με τους δυο τους να τραβούν τα φλάς των φωτογράφων, ποζάροντας χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής διευθύνουσα συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί. Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, η κρυφή του σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους. Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη μακρόχρονη απουσία του από τη μυθοπλασία μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αποκαλύπτοντας ότι για πολλά χρόνια δεν δεχόταν επαγγελματικές προτάσεις. Αναφερόμενος μάλιστα στον ρόλο του Καλημέρη, τόνισε ότι παρά την επιτυχία που σημείωσε τότε η σειρά, ο ρόλος εν τέλει του έκανε κακό, καθώς έμεινε άνεργος για 2 χρόνια. Για να κάνω μυθοπλασία πρέπει να μου προτείνουν κάτι, δεν μου προτείνετε. Φέτος έχω πολύ καλές προτάσεις, έχω περάσει δεκαετίες με 0 προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν, περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου. Το δέχομαι γιατί αν δεν το δεχθώ θα μείνω τελείως απ' έξω.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
5: συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 29 Μαΐου, σαν σήμερα, 1453, τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα χρόνο μετά από συνεχή πολιορκία, η πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών είναι γεγονός. 1922, γεννιέται στη Βράιλα της Ρουμανίας ο Έλληνας συνθέτης Ιάννης Ξενάκης. 1928, ο Fritz von Opel σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων την ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο κατασκευής του. 1982, ο στρατός καταργεί το κούρεμα με την ψηλή. 1985, τραγικά γεγονότα στο Χέιζελ των Βρυξελών. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Juventus Liverpool για το κύπελο πρωταθλητριών, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. 1990, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
5: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ αιτήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμσουν Σπορ, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφτσεν στο Χόβα. Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που όπως όλα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν και η Λανς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς στα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ Μπράγκα, η Μπασαξεχίρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε αγωνιστικά την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του και έστειλε ένα μήνυμα από καρδιά στον κόσμο του συλλόγου, τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, όπως ανέφερε τονίζοντας ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ήπειρο δυτική στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Άμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας της, η οποία επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο στράπλες φόρεμα του οίκου Versace, μαγνήτησε τα βλέμματα. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή της ρομαντικής κομεντή έγινε στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Los Angeles, με τους δυο τους να τραβούν τα φλάς των φωτογράφων, ποζάροντας χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής διευθύνουσα συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί. Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, η κρυφή του σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους. Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη μακρόχρονη απουσία του από τη μυθοπλασία μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αποκαλύπτοντας ότι για πολλά χρόνια δεν δεχόταν επαγγελματικές προτάσεις. Αναφερόμενος μάλιστα στον ρόλο του Καλημέρη, τόνισε ότι παρά την επιτυχία που σημείωσε τότε η σειρά, ο ρόλος εν τέλει του έκανε κακό, καθώς έμεινε άνεργος για 2 χρόνια. Για να κάνω μυθοπλασία πρέπει να μου προτείνουν κάτι, δεν μου προτείνετε. Φέτος έχω πολύ καλές προτάσεις, έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν, περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου. Το δέχομαι γιατί αν δεν το δεχθώ θα μείνω τελείως απ' έξω.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στην ουσία οι πλαστικές σακούλες ανακτώνται σε ποσοστό 8 έως 11% και τελικά οδηγούνται στην ταφή, καθώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Σε μια προσπάθεια να εκτρέψει το υλικό αυτό από τη συγκεκριμένη πορεία, ο ΦΟΤΣΑ καλεί επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, εταιρείες ή τεχνολογικά ινστιτούτα να προτείνουν λύση στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανοιχτής καινοτομίας Innovation for Society Awards που διοργανώνει το One Stop Liaison Office, ο μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας που λειτουργεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλουμε να πετύχουμε έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο. Το film, όπως λέγεται το υπόλοιμα της πλαστικής σακούλας στον σούπερ μάρκετ, να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το υπόλοιμα που κατευθύνεται στην ταφή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κλάσμα και η λύση θα μπορούσε να είναι είτε να γίνει καύσιμο, είτε να ανακυκλωθεί με χημικό τρόπο, επισημαίνει ο προϊστάμενος αξιοποίησης στερεών αποβλήτων του ΦΟΤΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ερώτημα αν θα ήταν χρήσιμο οι βιοδιασπόμενες σακούλες να αντικαταστήσουν τις πλαστικές, ο ίδιος απαντά θετικά, ιδίως για την περίπτωση της κομποστοποίησης. Άλλωστε, όπως λέει, ο φορέας συστήνει στον κόσμο να απορρίπτει τα οργανικά απόβλητα στους καφέ κάδους μέσα σε βιοδιασπόμενες σακούλες που πραγματικά αποδομούνται, σε αντίθεση με τις πλαστικές που αφήνουν υπολείμματα μικροπλαστικών στο τελικό προϊόν της κομποστοποίησης.
3: Τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Τέζα Universal 2,49. Ελομάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Φορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς.
9: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέζα Universal 2,49. Hello, Mas. Όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello, Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ένας είμαι εγώ.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ ετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία βρίσκεται η Ρωσία λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και οποιαδήποτε προοπτική παραμένει χρόνια μακριά.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Samsung Sport, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφτσεν στο Χόβα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που όπως όλα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν και η Λανς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς στα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ Μπράγκα, η Μπασαξεχίρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε αγωνιστικά την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του και έστειλε ένα μήνυμα από καρδιά στον κόσμο του συλλόγου, τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, όπως ανέφερε τονίζοντας ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας της, η οποία επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο strapless φόρεμα του οίκου Versace, μαγνήτησε τα βλέμματα. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή της ρομαντικής κομεντή έγινε στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Los Angeles, με τους δυο τους να τραβούν τα φλάς των φωτογράφων, ποζάροντας χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής διευθύνουσα συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί. Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, η κρυφή του σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους. Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη μακρόχρονη απουσία του από τη μυθοπλασία μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αποκαλύπτοντας ότι για πολλά χρόνια δεν δεχόταν επαγγελματικές προτάσεις. Αναφερόμενος μάλιστα στον ρόλο του Καλημέρη, τόνισε ότι παρά την επιτυχία που σημείωσε τότε η σειρά, ο ρόλος εν τέλει του έκανε κακό, καθώς έμεινε άνεργος για 2 χρόνια. Για να κάνω μυθοπλασία πρέπει να μου προτείνουν κάτι, δεν μου προτείνετε. Φέτος έχω πολύ καλές προτάσεις, έχω περάσει δεκαετίες με 0 προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου. Το δέχομαι γιατί αν δεν το δεχθώ θα μείνω τελείως απ' έξω.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στην ουσία, οι πλαστικές σακούλες ανακτώνται σε ποσοστό 8 έως 11% και τελικά οδηγούνται στην ταφή, καθώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Σε μια προσπάθεια να εκτρέψει το υλικό αυτό από τη συγκεκριμένη πορεία, ο ΦΟΤΣΑ καλεί επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, εταιρείες ή τεχνολογικά Ινστιτούτα να προτείνουν λύση στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανοιχτής καινοτομίας Innovation for Society Awards που διοργανώνει το One Stop Liaison Office, ο μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας που λειτουργεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλουμε να πετύχουμε έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο. Το film, όπως λέγεται το υπόλοιμα της πλαστικής σακούλας στον σούπερ μάρκετ, να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το υπόλοιμα που κατευθύνεται στην ταφή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κλάσμα και η λύση θα μπορούσε να είναι είτε να γίνει καύσιμο, είτε να ανακυκλωθεί με χημικό τρόπο, επισημαίνει ο προϊστάμενος αξιοποίησης στερεών αποβλήτων του ΦΟΤΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ερώτημα αν θα ήταν χρήσιμο οι βιοδιασπόμενες σακούλες να αντικαταστήσουν τις πλαστικές, ο ίδιος απαντά θετικά, ιδίως για την περίπτωση της κομποστοποίησης. Άλλωστε, όπως λέει, ο φορέας συστήνει στον κόσμο να απορρίπτει τα οργανικά απόβλητα στους καφέ κάδους μέσα σε βιοδιασπόμενες σακούλες που πραγματικά αποδομούνται, σε αντίθεση με τις πλαστικές που αφήνουν υπολείμματα μικροπλαστικών στο τελικό προϊόν της κομποστοποίησης.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25840.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
7: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Το στάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.
14: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
15: Έμα, τώρα, το πιστέψανε. Έλα. Για το, μπες.
16: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόγα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Και νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσόντα. Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω από

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Μαΐου, σαν σήμερα, 1453, τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα χρόνο μετά από συνεχή πολιορκία, η πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών είναι γεγονός. 1922, γεννιέται στη Βράιλα της Ρουμανίας ο Έλληνας συνθέτης Ιάννης Ξενάκης. 1928, ο Fritz von Opel σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων την ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο κατασκευής του. 1982, ο στρατός καταργεί το κούρεμα με την ψηλή. 1985, τραγικά γεγονότα στο Χέιζελ των Βρυξελών. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Juventus Liverpool για το κύπελο πρωταθλητριών, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. 1990, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
2: Τέσσα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέζα Universal 2,49. Ελομάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα.

0: Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Τες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.